Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Έχει διάφορα θέματα επικαιρότητα σήμερα. Έχει η Τραμπ στην Κίνα, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ θα ξεκινήσω από τη θεματάρα που προέκυψε με το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν. Που τελικά μάθαμε γιατί το χαστούκι σε μπροστά σε κόσμο έναν από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, η σύζυγός του. Γιατί είχε στείλει, λέει, SMS. Καλά και αυτός SMS, ρε φίλε, πού ζεις να πω. Στο 2000 είσαι. Από τι το έστειλες, από Motorola, Σίπε, πώς λέγονταν εκείνα τα τεράστια που είχαμε. Όπα. Από Ericsson το έστειλες στο SMS. Έστειλε SMS, λέει, σε μία Ιρανή. Πρόσεξε τώρα, έχει και πολιτικές διαστάσεις το κέρατο. Κέρατο. Είναι κέρατο. Εδώ αρχίζει άλλο θέμα. Έστειλε, λέει, SMS στην Ιρανή Star, η οποία λέγεται, κάτσε τώρα γιατί έχει και δύσκολο όνομα αυτή, λέγεται, πού είναι ρε φίλε, γράφουν εδώ ένα ολόκληρο άρθρο και δεν γράφουν το όνομά της, στην Γκολσφιτέχ Φαραχανή, η οποία, εντάξει, να σου πω κάτι, έχω δει Ιρανές και Ιρανές, δεν είναι και η πιο όμορφη ρε φίλε, δηλαδή Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Βρήκε, λέει, μήνυμα, λέει, η Μακρόν, η Μπριζίτ, στο SMS του τέτοιου, του Εμμανουέλ, όπου της έστειλε αυτός μήνυμα που έλεγε «Είσαι πολύ όμορφη». Ποιος το λέει τώρα αυτό? Το λέει ένας δημοσιογράφος, ότι ο συντάκτης του περιοδικού Paris Match. Αυτοί αρέσκονται στα κουτσομπολιά, ο Φλωριάν Ταρντίφ. Κατά το Γάλλο δημοσιογράφο, αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ είδε ένα μήνυμα. Ο ίδιος επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα, λέει, για το μήνυμα αυτό. Είπε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Πλατωνικό έρωτα, ξέρετε, ότι δεν έπεσε. Δεν έγινε τίποτα. Αυτό σημαίνει πλατωνικό. Δεν σημαίνει ότι δεν τη γούσταρε ερωτικά. Σημαίνει ότι δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Αυτό μου είπαν, λέει, επανειλημμένος. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα του στυλ «Είσαι πολύ όμορφη». Σιγά το προωθημένο μήνυμα, ρε φίλε Ταρντίφ. «Είσαι πολύ όμορφη». Άμα δεις τι γράφουνε στα μηνύματα.

Δεν ξέρω αν τα μάθατε, είχαμε φοιτητικές εκλογές. Αυτό το αστείο που λέγεται φοιτητικές εκλογές, όπου όλοι κερδίζουν. Αυτό από τότε που ήμουν εγώ φοιτητής, μιλάμε για παλιά τώρα, κερδίζανε όλες οι παρατάξεις. Άλλα αποτελέσματα δίνει η ΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας, άλλα δίνει η πασπουδαστική του ΚΚΕ. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πώς είναι ρε παιδί μου όταν χωρίζει ένα ζευγάρι και μετά ρωτάς και τους δύο τι έγινε και λέει ο καθένας τον χώρισα ή λέει, λέει ο άλλος την χώρισα. Και κανείς δεν καταλαβαίνει, δεν μαθαίνει ποτέ την αλήθεια. Γιατί σύμφωνα με τον άντρα, της έριξε χιλόπι, της είπε χωρίζουμε γιατί μπλα μπλα μπλα. Και η άλλη λέει ήταν έτσι, ήταν αχαήρευτος αυτά, του έριξε αυτό και τον έστειλα. Λοιπόν, κάπως έτσι και οι φοιτητικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε και η Α και η Ου και η ΔΑΠ Νουδού Φουκού, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 42,24%, ενώ η πασπουδαστική εμφανίζεται δεύτερη με 21,5%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα βεβαίως της πασπουδαστικής, η πασπουδαστική κέρδισε με 33,5%, η ΔΑΠ λέει δεύτερη με 24,7% και τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,06%. Η ΠΑΣΠ δεν λέει ότι βγήκε πρώτη. Επίσης η ΔΑΠ καταγγέλει επεισόδια. Έλα ρε, επεισόδια στα πανεπιστήμια, περίεργο. Άμα σταματήσουν ποτέ τα επεισόδια στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Εν τω μεταξύ να σας πω και κάτι. Τώρα μεταξύ μας, ό,τι κόμμα και να είσαι, δεν είναι λίγο περίεργο να βγαίνει η δεξιά πρώτη όταν είσαι στη φοιτητή? Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι αριστερός όταν είναι νέος για να ανατρέψει το καθεστώς, τα παλιά ας πούμε και την καθεστική τάξη, να αλλάξει τον κόσμο, πρέπει να είναι λίγο ανατρεπτικός, πρέπει να είναι αριστερός. Μετά όταν μεγαλώνεις το καταλαβαίνω να γίνεις αδεξιός, γιατί έχεις πάρει πράγματα, έχεις αγοράσει, έχεις σπίτια, έχεις οικογένειες, έχεις αυτοκίνητα κτλ. Εκεί μπορείς να γίνεις. Τώρα να βγαίνουν οι δεξιοί πρώτοι στις φοιτητικές εκλογές, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό?

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

έχουμε κάνει γκάφες και γκάφες στην Ελλάδα, αλλά γενικώς νομίζω ότι στα τηλεοπτικά το BBC, το οποίο το έχουμε, ρε παιδί μου, περί πολλού, νομίζω ότι είναι πρωταθλητής στις γκάφες. Τώρα έχει γίνει, δεν ξέρω πώς κυκλοφόρησε πάλι αυτή η ιστορία. Κάποτε, λέει, το 2006, ένας τύπος από το Κονγκό, βασικά Κονγκολέζο Γάλλος, ο Γκί Κομά, ήθελε να πάει να βρει δουλειά στο BBC. Και αντί να τον πάρουν, να τον πάνε στο γραφείο για τη συνέντευξη της δουλειάς, τον βάλαν στο στούντιο και του πήραν συνέντευξη, γιατί τον περάσανε για έναν άλλον Γκί. Βασικά αυτός λεγόταν Γκί, στα αγγλικά Γκάι Γκομά. Και στο BBC είχαν κανονίσει να πάρουν συνέντευξη από τον δημοσιογράφο τεχνολογίας, τον Γκάι Κιούνεϊ. Οπότε όταν έφτασε ο Γκί Γκομά στο στούντιο, τον πιάνει παραγωγός, του λέει: είσαι, λέει, ο Γκάι. Ο Γκί στα αγγλικά είναι Γκάι. Και λέει ο άλλος που πήγε για δουλειά, λέει: εγώ είμαι. Ωραία, ακολουθήστε με, του λέει. Πάει λοιπόν ο άλλος, νομίζοντας ότι θα το πάρουν συνέντευξη για δουλειά, και τον βάζουν στο στούντιο, παιδιά, και του παίρνουν συνέντευξη κανονική. Αυτός είχε πάει να γίνει, να πιάσει δουλειά ως data cleanser. Είναι ένα είδος, εν πάση περιπτώσει, υπαλλήλου πληροφορικής, από ό,τι καταλαβαίνω. Και άρχισε να τον ρωτάει δημοσιογράφος για ένα νομικό θέμα, μια διαμάχη που υπήρχε με την Apple. Και αυτός ο καημένος κατάλαβε ότι είχε γίνει λάθος, αλλά προσπαθούσε, για να μην κρεμάσει το BBC, να απαντάει όσο πιο λογικά γίνεται. Τελείωσε συνέντευξη κανονικά, μετά τους είπε: ξέρετε κάτι, δεν είμαι αυτός που θέλατε να πάρετε συνέντευξη. Και αυτό το πράγμα έχει γίνει στο BBC. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω εδώ, τη συνέντευξη με τον κανονικό την πήρανε, αλλά δεν την μετέδωσαν ποτέ.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

λοιπόν συμπληρώνονται 40 χρόνια από το Top Gun. Ναι, 40 χρόνια. Αισθάνεστε λίγο μεγάλοι? Δεν είναι πρώτη φορά. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω αυτές τις δύο ταινίες, λέει, ξανά στη μεγάλη οθόνη, έγραψε ο Tom Cruise συγκινημένος. Η πρώτη ταινία, καθώς και το φιλμ Top Gun Maverick, το οποίο θεωρείται sequel, επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με αφορμή την επέτειο και ο Tom Cruise δήλωσε ενθουσιασμένος. Είναι μια ταινία που σημάδεψε τη δικιά μας γενιά, του Generation X, εκεί στη μέση δεκαετίας του 80 που είχαμε τον ψυχρό πόλεμο, που ήταν η Αμερική εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουν αλλάξει τα πράγματα κάπως από τότε. Τώρα είναι η Αμερική εναντίον Ρωσίας και Κίνας και όλων μαζί. Τότε είχαμε τους πιλότους, είχαμε τις αερομαχίες. Αυτό έφερε μια μεγάλη μόδα τότε, έκανε μόδα τον πιλότο. Δηλαδή όλα τα παιδιά τότε θέλανε να δώσουν σχολή Κάρων. Έδινε ο Μάκης από τα Πατήσια, ήθελε να γίνει Tom Cruise, ρε παιδί μου, και κυκλοφορούσε με αυτά τα fly, τα μπουφάν, τα fly που λέμε στη Θεσσαλονίκη, τα μπουφάν, τα fly, τα πιλωτικά που βάζανε εδώ κάτι ραφτά που είχαν Tomcat και F-16 τότε και τα λοιπά, και έλεγε ο Μάκης από τα Πατήσια, εγώ θα γίνω πιλότος. Και ο Μάκης δεν μπορούσε να λύσει μια εξίσωση. Και του λες, για να γίνεις πιλότος, Μάκη μου, πρέπει να περάσει σχολή Κάρων. Για να περάσει σχολή Κάρων πρέπει να δώσει φυσική, χημεία, μαθηματικά, έκθεση, του έλεγε ο καθηγητής. Έλεγε αυτός, όχι, εγώ θα περάσω, γιατί έχω 50 μινιατούρες αεροπλάνο στο σπίτι. Έχω συλλογή όλα τα τάγκς, τα μάχη, τα κράνος, τα κόμιξ που παίρναμε τότε, και την είχε δει η Ίκαρος. Και έφτανε η ώρα του διαβάσματος να λύσει μια εξίσωση και δεν μπορούσε αυτό. Λέω, πώς θα πιλωτάρεις το F-16, αγάπη μου, που δεν ξέρεις τα βασικά πράγματα? Εγώ θα γίνω πιλότος. Και κυκλοφορούσαν, παιδιά, τα πιτσιρίκια όλα τότε με αυτά τα μπουφάν τα πιλωτικά. Και ήταν και, δεν ξέρω, και όνειρο των γυναικών, δεν ξέρω αν ήταν των κοριτσιών τότε, να βγαίνουν με ένα πιλότο. Εν πάση περιπτώσει. Και όλοι θέλαμε να γίνουμε πιλότοι. Όλοι. Εγώ όχι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ ήμουν από τους ξενέρωτους. Οι περισσότεροι όμως θέλανε να γίνουν Tom Cruise, όχι στο ύψος, στο επάγγελμα.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

η ΑΔΕ και οι ειδικές δυνάμεις της ΑΔΕ πιο συγκεκριμένα θα βάλουν υποβρύχιο drone για να παρακολουθούν το λαθρεμπόριο καυσίμων. Να ξέρετε, αν κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι και σκάσει κάτι σας τσιμπήσει στο πόδι οτιδήποτε, μπορεί να μην είναι τσούχτρα, μπορεί να μην είναι ψάρι, μπορεί να είναι το υποβρύχιο drone του ΔΕΟΣ, όπως λέγεται πλέον το ΣΔΟΕ. Προγραμματίζει, λέει, τουλάχιστον 39.300 ελέγχους και έρευνες μέσα στη χρονιά. Αυτά τα ακούτε εσείς που λέτε ότι στο δημόσιο δεν δουλεύουν. Με 450, λέει, εξειδικευμένους ελεγκτές να συλλέγουν και να διασταυρώνουν στοιχεία από κάθε διαθέσιμη πηγή. Σκέψου, οι άλλοι κάνουν διακοπές τώρα. Σκεφτείτε λίγο και αυτό το δύσκολο του επαγγέλματος. Οι άλλοι κάνουν διακοπές και εσύ πρέπει να πας να πηγαίνεις να δεις άμα κόβουν αποδείξεις, άμα κάνουν φοροδιαφυγή. Τώρα έχουν και νέα υπηρεσία, λέει, που δημιουργήθηκε για να ενώσει διάσπαρτες μέχρι σήμερα αρμοδιότητες του φορολογικού μηχανισμού, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πιο γρήγορα και πιο στοχευμένα. Και θα έχουν και υποβρύχιο drone τύπου ROV, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Top Gun ακούγεται και αυτό. Το οποίο θα χρησιμοποιηθεί φέτος σε τουλάχιστον 18 επιχειρήσεις δίωξης στη θάλασσα, κυρίως τον εντοπισμό λαθρεμπορίου καυσίμων και ύποπτων φορτίων. Γιατί τα λένε αυτά, δεν πρέπει να τα έχουν μυστικά? Να είναι λίγο χαλαρή η λαθρέμπορη καυσίμων και ξαφνικά να σκάσει τον drone από πίσω και λέει: Επεδώ σε βρήκα! Παράλληλα, διαθέτει, λέει, 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη. Σταθερό σύστημα X-ray για δέματα και αποσκευές. 36 φορητές κάμερες, ενδοσκόπια. Συστήματα ανίγνευσης ραδιενέργειας, Παναγία μου, ειδικά οχήματα, ακόμα και εξοπλισμό επιχειρησιακής παρακολούθησης. Πολύ ωραία όλα αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα, λέει, δίνεται στη θαλάσσια ομάδα ελέγχου, η οποία θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον 400 ελέγχους μέσα στο 26. Αυτό είναι εξοπλισμός που έχει και η σύντροφό σου για να σε παρακολουθεί. Τρίαντι. Υποβρύχιο drone, σκάφη, σταθερό σύστημα X-ray κτλ.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

υπάρχει ένα κλαμπ στο Mexico City, το οποίο χρεώνει, λέει, περισσότερο τους Αμερικάνους παρά τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ο Αμερικάνος για να μπει πληρώνει, για να μπει για να, και τα ποτά μαζί, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει η είσοδος, 300 ευρώ, ας πούμε, 300 δολάρια, ενώ, λέει, οι ντόπιοι ή οι άλλες εθνικότητες πληρώνουν πολύ λιγότερα, πληρώνουν 20 μόνο δολάρια. Δεν ξέρω αυτό αν γίνεται νομικά, αλλά είναι ένα είδος πόρτας, ας πούμε, που σας πει, ξέρω από πού είσαι, είμαι εδώ ντόπιος, θα πληρώσεις 20 δολάρια. Εσύ από που είσαι, είμαι από την Νεβάδα. Τότε θα πληρώσει 300. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί νομικά, εν πάση περιπτώσει, και κατά πόσο μπορεί να κρατήσει. Αλλά προφανώς οι Μεξικάνοι δεν νιώθουν πάρα πολύ χαρούμενοι με τους Αμερικάνους. Σας θυμίζω βέβαια επίσης ότι έρχεται το Μουντιάλ, που σημαίνει ότι θα υπάρξει και περισσότερο ρεύμα Αμερικανών ίσως στο Μεξικό, γιατί οι δύο αυτές χώρες μαζί με τον Καναδά συνδιοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο. Πάντως οι Έλληνες, αν πάτε σε αυτό το κλαμπ στο Mexico City, θα πληρώσετε μόλις 20 δολάρια. Και εκεί μας αγαπάνε, παντού αυτός ο λαός είναι αξιοαγάπητος.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Galaxy.

Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, Παρασκευάρα σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο του Galaxy και θα είναι μέχρι τις 10 για να μάθετε τα πάντα για αυτή τη μέρα. Χρειάζεστε, δεν τα χρειάζεστε, θα τα μάθετε εδώ στον Galaxy. Σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Δεν δίνει βροχές, δίνει συννεφούλες, έτσι, συννεφάκια. Εν πάση περιπτώσει, 16 με 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο δίνει βροχές, οπότε χαρείτε την Παρασκευή, γιατί αύριο βλέπω να κάνουμε κοκκούνινγκ. Μέχρι τις 10 λοιπόν εδώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Καλημέρα, ξεκινάμε με τις μουσικάρες του Galaxy.

Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, την ημέρα αυτή, 15 Μαΐου, και τι ημέρα είναι. Καταρχάς γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος. Ο Βάρβαρος, να σε λέει Βάρβαρος, ποιος είμαστε το παιδί, Βάρβαρο. Βαρβάρα, ναι, αλλά Βάρβαρο. Και ο Παχώμιος. Και γιατί ο Βάρβαρος δεν γιορτάζει της Βαρβάρας, απορία. Είναι Παγκόσμια ημέρα, είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, λέει, και νομίζω ότι είναι αύριο, ότι είναι αυτό ότι πας στα μουσεία βραδιάτικα. Ωραίο αυτό για ραντεβού. Διεθνής ημέρα οικογένειας και Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Σαν σήμερα το 2004 η NET, τότε η πρώην NET 2, η πρώην NET Niner 2, μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Είναι η πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, γιατί είχαμε παλιά μόνο ERT και ERT 2, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% της θεματικότητας. Και ποιος ήταν, παιδιά, η αιτία? Ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It, που κατέκτησε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό Shake, Shake, Shake, Shake, Shake Me Amor. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ακύλας αύριο. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1773, γελάω γιατί όλες οι γεννήσεις και οι θάνατοι σαν σήμερα είναι ανθρώπων που είναι σχετικά άγνωστοι. Ο πιο γνωστός, φανταστείτε, είναι ο Μέτερνιχ. Το θυμάστε το Μέτερνιχ, οι τριτοδεσμίτες. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1773. Αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, ήταν ο Κίσιγκερ, ας πούμε, της παλιάς εποχής. Κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 ως το 1848. Πολύ μας μισούσε αυτός. Ήταν λίγο σαν το Σόιμπλε, ας πούμε, φανταστείτε. Δια τη σειρά συμμαχία, τη οποία υπήρξε εμπνευστή, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Και το μαθαίναμε στην τρίτη δέσμη στην ιστορία. Εμείς και έλεγε τότε, πώς έλεγε, ξεκινούσε το κεφάλαιο και έλεγε, το μαθαίναμε απ' έξω. Αποστήθησε όλα. Η ιερά συμμαχία απλώνει τα φτερά της πάνω από την Ευρώπη, κάπως έτσι ξεκινούσε. Αν το θυμάστε καλύτερα, στείλτε μου ένα μήνυμα. Που λέγανε όλα, τα κάναν τότε ελληνικά της πόλης. Το Άμστερνταμ το έγραφε η ιστορία δέσμης Αμστελόδαμο, ρε φίλε. Αμστελόδαμο. Ο Ιώσιπος Μισιόδακας. Ένα-ένα μου σκάνε. Δεν συνεχίζω γιατί θα το κάψουμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά με το Μέτερνιχ. Ας περάσουμε στη σύγχρονη εποχή και στις μουσικάρες του Galaxy.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Α!
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε και το ευτυχώς την επιτυχία της Κύπρου χθες το Τζάλα Τζάλα. Δεν είχαμε καμιά εθνική τραγωδία να κλαίμε γιατί δεν πέρασε η Τζάλα Τζάλα, η Αντιγόνη Μπάξτον. Τι Αντιγόνη Μπάξτον. Οι χώρες που προκρίθηκαν είναι η Βουλγαρία με το Μπαγκαράγκα Ντάρα. Εντάξει, βλέπεις τη Βουλγαρία και την Ουκρανία και όλες τις πρώην ανατολικές δημοκρατίες. Και δεν ξέρω γιατί έχουν ένα κοινό, ρε φίλε. Δηλαδή βγάζουν συνέχεια κάποιες γυναίκες, οι οποίες εντάξει, υπάρχει περιπτώσει θα μπορούσαν να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα μπουζουξίδικο. Με διαφορετικό ήχο, αλλά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, full sex, χιλάρες, αυτά, κολαγόνα, ενέσεις και όλα όξο. Και λες, δεν πρέπει να είναι τυχαίο. Δηλαδή, ο κομμουνισμός, μάλλον η πτώση του κομμουνισμού οδήγησε σε αυτό το πράγμα. Βουλγαρία, Ουκρανία, η Λελέκα με το Ρίτνιουμ, η Νορβηγία με ένα τύπο που είχε ένα αξιοπρεπές ροκ τραγούδι, το Jonas Love, το Γιά Γιά Γιά. Η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το Eclipse. Η Delta Goodrem είναι η star της φετινής Eurovision, γιατί είναι γνωστή τραγουδίστρια, δεν έχει ανάγκη την Eurovision. Και επίσης είναι και Αυστραλή που κάνει έτσι πιο ενδιαφέρον το πράγμα, γιατί η Αυστραλία, όπως ξέρετε, είναι πολύ μακριά από την Ευρώπη για να είναι στην Eurovision, αλλά παρόλα αυτά, ψάχνω την Delta Goodrem εγώ εδώ πέρα. Τη βρήκα. Λοιπόν, Delta Goodrem λοιπόν πέρασε με ένα τραγούδι το οποίο ήταν για μένα μεγάλη μούφα. Απλά είχε πολύ. Έγινε η Delta Goodrem και είχε ένα φοβερό σκηνικό που στο τέλος έμενε αυτή σε ένα βάθρο ψηλά. Πέμπτη Ρουμανία με την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου Τσόκμη. Ένα έτσι σαδομαζό τραγούδι, το οποίο μετά εξήγησαν, λέει, δεν ήταν, λέει, σαδομαζό, τσόκμι, λέει, μεταφορικά το λέμε, μην πάτε μυαλό σας αυτό. Έκτη Μάλτα με ένα έτσι γλυκούλικο τραγουδάκι, το Μπέλα. Έβδομη Κύπρος με το Τζάλα Τζάλα, το οποίο έχει μια αισθητική έτσι καρακίτς, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η εκπρόσωπος της Μολδαβίας, ας πούμε. Όγδοη Αλβανία με ένα συγκινητικό αλλά πολύ βαρετό τραγούδι, το Αλής από τον Ναν, συγγνώμη, το Ναν από τον Αλής. Ένατη Δανία, αυτό που είσαι που το θυμάμαι, του Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ. Και δέκατη Τσεχία του Ντάνιελ Ζίσκα με το Crossroads, με ένα τραγούδι έτσι πολύ, έτσι μια μπαλάντα. Τώρα, ποιοι είναι λοιπόν στην Eurovision, κάτω θα δούμε, θα σας τα πω με το καλημέρα, ας πούμε, όλα μαζί. Πάθηκα καμιά Eurovision κρίση. Με ρωτάτε εδώ ποιος γιορτάζει σήμερα. Κάτσε ρε φίλε, τώρα περίμενε, γιατί το άνοιξε αλλά μου κόλλησε. Αχιλέα, θα περιμένεις λίγο, γιατί εδώ δεν έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ. Καλημέρα στην Αναστασία. Χθες από την Eurovision, λέει, σου άρεσε κάποιο τραγούδι? Δεν ήταν εκεί σαν τον πρώτο ημιτελικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε. Τώρα να σου πω ότι μου άρεσε λίγο αυτό το σαδομαζό της Ρουμανίας. Τι θα μου πεις. Της Βουλγαρίας ήταν. Η Νορβηγία ήταν συμπαθές. Της Νορβηγίας ήταν συμπαθές, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ο πρώτος ημιτελικός ήταν πολύ καλύτερο. Καλημέρα σας κύριε Χαρισόπουλο. Έλεγε χαρακτήρα για την εκπομπή. Θέλουμε, λέει, wet, wet, wet. Να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα ξέρετε, δεν είναι και δικά μας αυτά. Αυτές οι αποφάσεις.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music. Λοιπόν, κανόνισε τώρα, άμα δεν παίξει αυτό το τραγούδι που θέλω. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει αυτό το τραγούδι. Σαντάνα, και μετά μπορεί να παίξει και η Delta Goodrem.

0: Αυτός είναι ο Σαντάνα, δεν λέω το όνομα του τραγουδιστή, γιατί την τελευταία φορά που είπα το όνομα τραγουδιστή του Σαντάνα, μετά από δύο μέρες έφυγε από τη ζωή. Αυτός που έλεγε το Hold On. Εντάξει, δεν φταίω, παιδιά, συγγνώμη, ήταν 80 χρονών ο άνθρωπος τώρα, εγώ φταίω, με συγχωρείτε. Μια μέρα κάθισα και όλο για κάτσα να πω, με λέω ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής, παιδί μου, γιατί ο Σαντάνα έχει πολλά τραγούδια, αλλά δεν τραγουδούσε ποτέ ο Σαντάνα, κιθαρίστας. Τώρα δεν το λέω αυτό του που λέει αυτό, δεν είναι. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Ξάνθη. Τι έγινε, πώς κόπηκε έτσι αυτό, τι πάτησα πάλι. Δεν γίνεται. Κάποιος με έχει ματιάσει, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Ξάνθη. Λέει, είσαι αγαπημένη μας συνήθεια. Λέει, καθοδόν προς τη δουλειά. Σας ακούμε και ξεκινάμε με τρελή διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Βαγγέλη μου, για το μήνυμα αυτό. Για να δούμε, παίζει το σύστημα εδώ, γιατί άρχισα να ανησυχώ λιγάκι με αυτό που έγινε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, γιατί αυτό μας έλειπε τώρα. Μάλιστα. Φοβερό, λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός ακόμα δεν έχει πήξει, έχει πυκνή ροή βέβαια προς το αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλό. Στην Κηφισίας έχουμε θέματα, ιδίως στην κάθοδο στο ύψος της Καποδιστρίου, εκεί στη βολή με Καποδιστρίου, και η άνοδος έχει σε τρία σημεία, μετά την Κατεχάκη, στο Ψυχικό και λίγο πριν το Χαλάνδρι. Η Μεσογείο είναι ακόμα καλούτσικη με εξαίρεση λίγο την κάθοδο. Η άνοδος της Βενιζέλο Πολιούπολη είναι ως γνωστόν κόκκινη. Η λεωφόρος Βασιλείας Κωνσταντίνου έχει προβλήματα στην άνοδο και η Βασιλή Σοφία το ίδιο στο ρεύμα προς Χίλτον. Η παραλιακή ακόμα καλούτσικη, έχει πυκνή ροή, ειδικά στην κάθοδο. Στην κάθοδο, πουλάκια μου. Η Έλενα λέει: πόσο δίκιο έχεις, Βαγγέλη μου, ξεφτύλα Eurovision, αυτό που γίνεται εκεί είναι η ντροπή και το έσχος της μουσικής και της ποιότητας. Γνώμη μου. Κάτσε ρε, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι αυτά τα τραγούδια που βγάζουν οι πρώην ανατολικές δημοκρατίες, η Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία και η Ιουγκοσλαβία μέσα πολλές φορές, το Μοντενέγκρο, τι ήταν αυτό που είχε φάει τους άλλους, είναι ρε παιδί μου λίγο, πώς να σου το πω, φάτε μάτια ψάρια, να το πω έτσι ευγενικά, και κοιλιά περίδρομο. Φάτε μάτια ψάρια, πάντα υπάρχει μια πολύ σεξι παρουσία η οποία τα πετάει όλα έξω. Και είναι αυτό. Τι να κάνω. Αυτό έχουν ως συνταγή. Εμείς κάποτε είχαμε συνταγή, βάζανε τους ίδιους συνθέτες, τους ίδιους στιχουργούς, βγάζανε ένα διάφορο έτσι και καλά, πώς το λένε, αέρινο τραγούδι με μια όμορφη κοπέλα, και αυτό ήταν η συνταγή δικιά μας. Τώρα έχουμε άλλη συνταγή, να δούμε αν θα πιάσει αυτή η συνταγή. Λοιπόν, να αφιερώσω στον πιο εκνευρισμένο υπάλληλο της ημέρας, που τον είδα τώρα καθοδόν ερχόμουν εδώ πέρα, ήταν υπάλληλος σε καφέ, ο οποίος πέταγε, παιδιά, τα τασάκια, είχε τασάκια έξω για τα τραπέζια έξω, και τα πέταγε με τέτοια δύναμη στις 7 παρα 5, αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να είναι στη δουλειά με τίποτα. Δηλαδή, φίλε, να ακούς Galaxy, θα σου φτιάξει διάθεση, πίστεψέ με. Ορίστε, η Delta Goodrem έπαιξε. Αυτή ήταν χθες, αλλά όχι με αυτό το τραγούδι, το Lost Without You. Και είναι, λέει, από τα φαβορί, είναι νομίζω τρίτη μετά από εμάς.

της Κύπρου το τζάλα τζάλα, αν δεν αχαθείς κεφάλα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, ούτε Μπάξτον μ' αρέσει πολύ. Εμένα μου αρέσαν οι στονές που δεν περάσαν, sorry τώρα. Βλέπω εδώ μεταξύ αυτοί που ακούτε, η Delta Goodrem, είναι παιδιά νούμερο, είναι στο 2 των στοιχημάτων, μας πέρασε. Μας πέρασε η Delta, πρώτη Φιλανδή στα στοιχήματα, δεύτερη Αυστραλία, έρα και να κερδίσει η Αυστραλία την Eurovision, γέλιο που θα κάνουμε. Και τρίτη Ελλάδα έπεσε. Παιδιά, τώρα μην αρχίσουμε να λέμε γιατί έπεσε και τα λοιπά, κάτσε να φτάσουμε στο τελικό, τώρα μην αρχίσουμε τις γκρίνιες. Τέταρτο το Ισραήλ, το οποίο υποτίθεται έχει προκαλέσει και όλο αυτό το χαμό και, και δεν έχουν πάει οι πέντε χώρες και το Ισραήλ είναι τέταρτο, έτσι, καταλάβετε. Βέβαια, αυτοί έχουν οργανωθεί κιόλας, δεν είναι έτσι, τα αφήνουν έτσι, ψηφίζουν, στηρίζουν πατριωτικά, γιατί ξέρουν ότι είναι μεγάλη ιστορία όλο αυτό. Και πέμπτη είναι η Δανία, που, αυτό που δεν θυμόμουν να κάνω. Μετά σε στοιχήματα Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, η Βουλγαρία 8η. Ένατη Ιταλία και 10η Μάλτα, μάλιστα. Εντάξει, τώρα μου πεις, ποιο από όλα αυτά θα να πεις ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι? Δεν είναι κανένα ωραίο τραγούδι τώρα, έτσι, μεταξύ μας τώρα, όχι για Eurovision. Για Eurovision εντάξει, δεν ήταν, ήταν από τις καλές Eurovision. Αλλά να πεις τραγούδι, τραγούδι που να σταθεί εκτός Eurovision, δεν. Το καλύτερο είναι το Ιταλικό, λέει, και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, λέει η Σοφία. Βλέπω, είδατε πάντως, ε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο αγαπημένος Σαντάρα πριν 8 μήνες κατέρευσε, λέει, σε συναυλία, λέει ο Τάσος. Οχ, μην πιάνουμε κουβέντα. Πω τώρα κι εσύ. Τι με έκανες και νιώθω τύψεις. Λέει, φοβερό. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Επεισοδιακή και σήμερα, επεισοδιακό το πρωινό μου. Δεν σας έριξα, δεν έριξα τον πινελίκι μου σήμερα. Επίσης, για αυτό που λέτε για το πρόβλημα ήχου, το ακούτε και τώρα που μου στέλνετε εδώ. Είναι από πριν, γιατί νομίζω ότι έχει φτιάξει. Λοιπόν, το πρώτο πινελίκι δεν σας το είπα σήμερα, γιατί επειδή κάνω κάποιες εξετάσεις, πρέπει για τις εξετάσεις αυτές για το θυροειδή, τώρα να μην φαντασμείς, μην ανησυχήσετε, πρέπει αυτό να περιμένεις μισή ώρα για να φας και να πιεις. Και γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο στην τσίτα, γιατί έκανα την εξέταση και περιμένω τώρα περάσει μισά ώρα. Γιατί τραβάμε, ρε φίλε. Πεινάω! Εν τω μεταξύ ήταν ένας εκεί στο τυροπιτάδικο. Με το που την πήρε, παιδιά, την καθάρισε. Του λέω, κάτσε ρε αδερφέ, να πούμε. Κρέ αδερφέ, κάτσε λίγο ένα λεπτό να πάρουμε μια ανάσα. Αμέσως την πήρε την τυρόπιτα. Δεν είχε χτυπήσει καν στο ταμείο, παιδιά. Την έφαγε. Πήγε στο ταμείο και δεν ήξερε τι ήθελα να πληρώσει. Σου λέει, τι πήρατε? Κάτι έφαγα, τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν.

0: Παπα. Γεια σου Γιώτα, καλημέρα και να πούμε για χρόνια πολλά στην Ελεάνα που έχει γενέθλια σήμερα και μου στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Λέει Βαγγέλη, λέει.
1: Κάτσε. Αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Όπα, κάτσε, με την πέσανε.
2: Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
0: Έλεγα λοιπόν ότι η Έλενα μου στείλε μήνυμα, λέει, σήμερα είναι την ηλιά από τις μέρες που εύχομαι να ήμουν πλούσια. Έλενα, εμείς, Ελεάνα, συγγνώμη και λέω Έλενα, Ελεάνα, η Ελεάνα. Εδώ εμείς ευχόμαστε να είμαστε κάθε μέρα πλούσιοι. Έχω, λέει, τα γενέθλιά μου και θα ήταν ωραία να κάνω ένα πάρτι για τους φίλους μου και να σε καλούσα να παίξεις μουσική. Α, να με χώσεις κιόλας. Να πας για μας, λέει, με αμοιβή το αυτοκίνητο που θες να αγοράσεις. Α, είδες, μα βιάζομαι. Ελεάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μόνο που το είπες είναι σαν να το έκανες. Δεν θέλω κανένα αυτοκίνητο. Σήμερα νοικιάζω το δεύτερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξέρω τι, πραγματικά τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Όλες αυτές τις εξετάσεις που κάνεις, λέει, είναι γιατί έχεις κάτι ή απλά φοβάσαι τις αρρώστιες. Μου θυμίζει, λέει, μια ταινία με τον Κωνσταντάρα, λέει ο Θωμάς. Κοίταξε, ότι είμαι φοβητσιάρης και υποχόνδριος είμαι. Αλλά σας είχα πει ότι το χειμώνα είχα πάθει μια ζημία με το θυροειδή. Κάτι που λέγεται υποξία θυροειδίτιδα, το οποίο πρέπει μετά να παρακολουθείς λίγο πώς πάει η θυροειδής. Οπότε, για να πάρεις το χάπι, πρέπει να περάσει μισά ώρα για να πιεις καφέ. Γι' αυτό και ο εκνευρισμός. Λοιπόν, δεν σας τώρα, μην σας πρίζω με τα δικά μου. Πείτε μου τα δικά σας. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει η Καρίν. Τι ωραίο όνομα, Καρίν. Καρίν, σε φινή. Γελάω πολύ κάθε πρωί μέχρι να φτάσω στη δουλειά με τις αναποδιές σου. Είσαι φοβερός. Είδες. Εγώ δηλαδή περνάω, ας πούμε, τις δικές μου τις αναποδιές. Έχω τις δυσκολίες μου και εσείς γελάτε με τα χάλια μου κοινώς. Ναι, ναι, φοβερό. Τι έλεγα. Ναι, τελείωσε και η συνάντηση του Βαψομαλιά με τον Xi Jinping. Για τον Τραμπ μιλάμε, να τον καταλάβατε. Λέει, δεν έγινε και τίποτα. Τζάμπα όλη ιστορία. Εγώ το περίμενα, σας το είχα πει κιόλας νομίζω, ότι δεν έγινε κάτι φοβερό, εκτός αν συμφώνησα κάτι κάτω από το τραπέζι που λένε. Για την Ταϊβάν. Σύμφωνα με αναλυτές, λέει, η συνάντηση δεν οδήγησε σε ιστορική συμφωνία, ούτε έλυσε τις βαθιές στρατηγικές διαφορές. Όμως έδωσε και στις δύο πλευρές πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά ωφέλη. Ήρθανε πιο κοντά, ρε παιδί μου. Είπε και ο Xi Jinping, δεν το σχολιάσαμε χθες, είπε και ένα ρητό του Θουκυδίδη. Και τον τρέλανε τον Τραμπ. Σου λέει, Θουκυδίδες, what is this? What the fuck is this? Λέει ο Θουκυδίδης. Τι είναι, κάνας τράπερ είναι ο Θουκυδίδης. Αλλά αυτή είναι η διαφορά της Κίνας από την Αμερική.
3: Galaxy 92.
0: Οι Κινέζοι έχουν και λίγο κουλτούρα, σου λέει, και έχουμε και ένα κοινό δεσμό. Εμείς Κινέζοι, Έλληνες, είμαστε από τους παλιούς πολιτισμούς. Τώρα του Τραμπ μόνο άμα του μπεις για χάμπουργκερ και τέτοια και κάνα τίποτα οπίστια.

Τίποτα που λέει καλή νύχτα και καλή τύχη. Good night moon. Ο Αργύρης λέει: Βαγγέλη, είσαι μια επιθεώρηση από μόνο σου. Να ξέρετε, τα παίρνω ως θετικά αυτά που λέτε. Θα μπορούσε κάποιος να παρεξηγηθεί με αυτό. Δηλαδή, λες στον άλλο, το λες ότι είναι τσίρκο. Πόσο γελάω μαζί σου, ρε φίλε. Απορώ, λέει, πώς σε κουλαντρίζει η γυναίκα. Φιλιά από Κόρινθο. Φιλιά στην Κόρινθο. Α, η γυναίκα είναι ηρωίδα. Φιλιά στην Κόρινθο, την αγαπημένη, από την οποία Κόρινθο ξεκίνησα την περιοδία stand-up εκτός Αθηνών πριν από. Δύο χρόνια, ρε φίλε. Πρέπει να ξαναρθώ. Και πολλά φιλιά στα παιδιά στο 01. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει είναι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις ακτές. Στις καλές ακτές. Ούτε εκεί δεν είμαστε πρώτοι, ρε φίλε. Δηλαδή, αν περιμένεις κάπου η Ελλάδα να πάει να είναι top, είναι να είναι στις ακτές, στις παραλίες. Ούτε εκεί μας περνάει η Ισπανία, νομίζω. 624 ακτές έχει η Ελλάδα. Πώς δεν έχει βγει κανένα νούμερο στο TikTok να πει. Ξεκινάω challenge να πάω και σε 624 παραλίες. 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη λέει, που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Εν τω μεταξύ ο τίτλος είναι λίγο περίεργος στο πρώτο θέμα. Λέει, δείτε λέει τις 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζια σημαίες για το 2026. Και λέει δίπλα, κάποιες δεν τις περιμένατε. Σας λέει ότι γαλάζια σημαία πήρανε. Εσύ μπαίνεις ή θα βγεις με τρίτο πόδι. Και λες τώρα, βέβαια τι να λέμε εδώ πέρα, έχουν οι άλλοι πάνε κάνουμε μπάνιο σε κάτι παραλίες μέσα στην πόλη, τώρα μην αναφέρουμε ποιες και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρουμε και μπορεί να είναι και καθαρές, αλλά εγώ δεν έμπαινα εκεί που να μου βάζες το πιστόλι στον κρόταφο. Λοιπόν, να σε ενημερώσω για τις παραλίες της Αθήνας, γιατί και έχει 17 μέσα σε αυτές. Που και Αττική δεν πάω για μπάνιο. Δηλαδή για μένα είναι ρε παιδί μου, σαν να σε στέλνουν σε reality. Σαν να σου λένε πήγαινε να ταλαιπωρήσου μια Κυριακή. Ξεκίνα από το σπίτι με την οικογένεια. Ξεκίνα κατά τις 9 το πρωί. Να πας να βρεις μια παραλία, να κάτσεις μέχρι τις 5 να γίνεις να γκαγκανιάσεις από τη ζέστη. Και να γυρίσεις μετά να σε ψόφιος όλο το βράδυ. Να ξεκινήσει η εβδομάδα σου κουρασμένα. Δεν πάμε τίποτα. Χίλιες φορές κλιματιστικό στο σπίτι, Netflixάρα. Παραγγελιά από delivery, μια χαρά, πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα. Παιδιά, εγώ αυτή την παραλία δεν την ήξερα, την Μπρεξίζα. Καταρχάς η Μπρεξίζα είναι σαν να έχεις κάτι, σαν να έχεις βάλει κάτι στο φαγητό. Τι έβαλες και είναι τόσο ωραίο το μουσχαράκι, έβαλα Μπρεξίζα. Άντε ρε φίλε, πολύ καλό. Μπρεξίζα ή και θα μπορούσε να είναι και... Κάτι τι έπαθες, νιώθω μια Μπρεξίζα. Τώρα έφαγα λίγο το μοσχαράκι αυτό που έφτιαξες. Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Σπάτων. Δύο παραλίες έχει. Τη Διασταύρωση και τη Λίμνη. Πολύ συγκεκριμένες. Συγγνώμη, έχει Διασταύρωση, έχει παραλία στα Σπάτα που λέγεται Διασταύρωση. Έχει δηλαδή δρόμο από πίσω που έχει Διασταύρωση και μπροστά κάνουν μπάνιο. Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογείας. Το Αυλάκι. Το γνωστό Αυλάκι. Δήμος Λαβρεωτικής Σούνιο με το γνωστό ξενοδοχείο. Δήμος Αρονικού Λαγονίση 1-2-3 με τα γνωστά ξενοδοχεία. Τέταρτο Μαύρο Λιθάρι, και αυτή πολύ γνωστή η παραλία. Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Αστέρας Βουλιαγμένης, γνωστό ξενοδοχείο, όπως βλέπετε. Βούλα Α, Βούλα Β δεν πήρε. Γιατί είναι Β, είναι γκαρσόνα Β. Η Βουλιαγμένη πήρε αυτό, Δήμος Γλυφάδας, Γλυφάδα, Γλυφάδα Α, Γλυφάδα Β. Τώρα, άμα ρωτήσει κάποιον που είναι η παραλία Γλυφάδα Α, ξέρει να σου πει. Στα Μέγαρα, στο Δήμο Μεγαρέων, η Κινέτα. Μου φύγε τώρα. Εδώ ήταν. Η Κινέτα Beach, αγαπημένη παραλία του αείμνηστου Κώστα Σιμίτη. Α, εγώ πήγαινα στο Αγίο Θεοδόρος, έκανα βουτιές με τα ματραχοντοπέντυλο. Ξεκάθαρα. Και στο Δήμο Έγινας η Αγία Μαρίνα. Μία μόνο. Μάλλον είναι καλύτερες αυτές. Δεν νομίζω ότι στην Έγινα έχει μόνο μία παραλία που είναι να κάνει μπάνιο. Και η Ζωζό λέει έκανε μπάνιο μια ζωή στην Κινέτα δίπλα στα Πετρέλα και κρατάει ακόμα, λέει ο Γιάννης από Παγκράτη. Καλά, δίπλα στα Πετρέλα και εσύ τώρα. Ρε εσύ λες να είναι αυτό το μυστικό της Απουτζάκη. Ότι κάνει μπάνιο εκεί, να πάμε κι εμείς. Το φαντάζεσαι, να πάμε και να είμαστε σαν την Ζωζό, γιατί όχι. Last Train to London. Αφιερωμένος όσοι είναι στο μετρό. Που δεν μας ακούνε βέβαια, αλλά το αφιερώνουμε εμείς, κατάλαβες.

0: Το πετρέλαιο, λέει, είναι κάνει παράλληλα και self-tanning. 2-1. Don't try this at home, θα πω εγώ. Γεια σου, Έλενα, από το Κιάτο. Θα ξανάρθω στην Κόρινθο. Καλά να είμαστε. Γιατί σε αυτήν την ηλικία πλέον όλα είναι πιθανά. Πλάκα έχουν εντωμεταξύ κάτι παππούδες που πάνε σε κάτι παραλίες που είναι, ρε παιδί μου, δεν βουτάς αν δεν είσαι, τι να πω, ρε, ξέρω, να έχεις 80 στολές δίτη. Έχουν μέσα σαμπρέλες, πετρέλαια, ναυάγια. Και του λες, παππού, κάνεις μπάνιο εδώ? Α, μια χαρά, υγεία, υγεία, πολύ ωραία, δυναμώνει. Μα δίπλα έχει κάτι λίμματα. Τα σκοτώνει όλα η θάλασσα, το αλάτι τα σκοτώνει όλα. Ναι, σκοτώνει και σένα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά δεν πειράζει. Χειμερινοί κολυμβητές, ρε φίλε, αυτή η απίστευτη κοινωνική ομάδα, μπράβο τους δηλαδή. Τους ζηλεύω, ειδικά τους ζηλεύω σε εκείνη την αναμνηστική φωτογραφία που βγαίνουν με τα μαγιώτα σπίντο που έχουν βασιλόπιτα. Είναι, ξέρω εγώ, 15 Φλεβάρι και κόβουν τη βασιλόπιτα. Εκείνο άλλο με το. Ποια είναι, 15 Γενάρη, όχι Φλεβάρι. Εκείνο άλλο με το κολυμβητικό το μαγιό που κρέμεται η κοιλιά από πάνω. Τώρα μην σα χαλάω ότι μπορεί να τρώτε κιόλα. Λοιπόν, πάμε για break και επιστρέφουμε. Πάντα πουθενά οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και φοράνε και κολυμβητικά μαγιό τέτοια.
1: Διαφημίσει. Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε παρέα, θα τα λέμε, θα μάθετε τα πάντα ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τη μέρα αυτή. Δεν χρειάζεται να δείτε μετά τίποτα, ούτε δελτία ειδήσεων, ούτε Βαγγελάτο, ούτε τίποτα. Μόνο κάτι ψήνεται να βλέπετε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Τα μηνύματα σου να διαβάσω λίγο εδώ. Λέει ο Θωμάς, Βαγγέλη, αν κολυμπήσεις, λέει, σε όλα αυτά τα μέρη που λες, θα πας να μπεις μόνος προληπτικά στην εντατική. Έλα ρε Βαγγέλη, λέει ένας άλλος. Δεν είναι όλη χειμερινή όπως περιγράφεις. Το γνωρίζεις το τάδε? Δεν το γνωρίζω, όχι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι για την παράσταση που μας λέτε, ο δρόμος για την Αθανασία, που έπαιξε και η Ντενίση και η Πρωτοψάλτη. Πήραν μέρος. Μουσική παράσταση μάλλον είναι. Καλημέρα Βαγγέλη από Καλλιθεάρα, κάθε μέρα σε ακούμε. Πολλά φιλιά. Η Ξένια λέει: εδώ κολυμπάνε στην Πειραϊκή. Τι συζητάμε τώρα, κάθε πρωί γεμάτη η θάλασσα. Ναι, αλλά δεν πάθανε τίποτα όμως. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει ο Παναγιώτης. Πάμε να βάλουμε τον Μπερέ στο παιδί μας. Τι πάει φαντάρος ο γιος? Α, ναι ρε. Για πες λεπτομέρειες, πού, σε τι αυτό, σε ποιο κέντρο, να σου δώσω tips. Σε ποια, να, τι να προσέχει και τέτοια. Δεν είχατε ένα φίλο που σου λέγε τι πρέπει να προσέχεις ως φαντάρος? Και συνήθως οι περισσότερες ήταν βλακίες. Λοιπόν, βλακίες είναι και αυτά που λέω, πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, που είναι Παρασκευή 15 του Μάη, μισός Μάιος έφυγε, έμεινε άλλος μισός. Ξεφτέρει αυτός ο παράγωγος. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Καλά ακούγονται τα πράγματα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι αύριο λίγο θα χαλάσει, Μην εκδράμετε προς παραλίες και τέτοια. Σας το χαλάω τώρα, το ξέρω, αλλά εγώ επειδή είμαι και δεν είμαι της θάλασσας, οπότε δεν είμαι πολύ μέλη για μένα, όχι για εσάς. Λοιπόν, μια που είπα μέλη, να σας πω ότι έχουμε ένα θέμα τώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ένα ακίνητο. Βασικά δεν ξέρω αν έχει ένα μόνο ακίνητο. Έχει και λεφτά στο εξωτερικό από ό,τι είδαμε. Και τον κατηγορεί τώρα η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Χαρισόπουλε. Κύριε Γεωργιάδη, πάλι εδώ. Δεν είπαμε μια εκπομπή να μας αφήσετε να μην. Συγγνώμη, να ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Έχω ένα break τώρα, με βγάζω μεταξύ Sky και Sky. Και όταν δεν βγαίνω στο Sky, μέσα σας. Είπε ο Άδωνης, δεν είπε ότι είναι παράνομο, είπε ότι αν άφησε υπαινιγμούς, αν είναι ηθικό ότι ο Ανδρουλάκης νοικιάζει ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του στο δημόσιο και πιο συγκεκριμένα, δεν κάνω λάθος, στην τουριστική αστυνομία. Και είπε ο Ανδρουλάκης ότι είμαι και νόμιμος και ηθικός. Εισπράττω 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο, δέχομαι επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Αν είσαι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και από ό,τι λες εσύ ο ίδιος, ο υποψήφιος αυριανός πρωθυπουργός, και έχεις τόσα λεφτά, γιατί από ό,τι είδαμε έχει και λεφτά στο εξωτερικό, έτσι. Τώρα πέφτεις ρε παιδί μου στην ανάγκη, να το πω έτσι, να νοικιάσεις ένα ακίνητο στο δημόσιο, δηλαδή να πάρεις λεφτά από το δημόσιο για το ακίνητό σου. Κάποιος θα πει γιατί όχι, έχει ένα ακίνητο. Είναι σε κάποια περιοχή στο Ηράκλειο, η οποία δεν ξέρω αν είναι μέσα στο κέντρο, για να είναι τουριστική αστυνομία, μάλλον. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να το δώσει, να το παραχωρήσει, αφού είναι πολιτικός και νοιάζεται για τον τόπο, να το παραχωρήσει σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, σε κάποιον εκπαιδευτικό, ο οποίος εγκρινιάζει το Πασόκ ότι είναι πανάκριβα τα ακίνητα και δεν βρίσκουν οι δάσκαλοι να πηγαίνουν να μένουν. Θα μπορούσε, ας πούμε, ως αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης να πει, παιδιά, να μην πει τίποτα, να το κάνει μόνος του. Και να δώσει το ακίνητο σε έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος του βγαίνει να μην ποτεί, για να πληρώνει το ενίκιο να κάνει. Αυτό είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι, δικό μου είναι ότι θέλω το κάνω. Είμαι νόμιμος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και από την άλλη λέει ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του ακινήτου του Ανδρουλάκη έγινε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Καραμανλή το 2009, επί Νέας Δημοκρατίας κιόλας. Πρόσθεσε δε ότι στη συνέχεια και αφού έλυγαν οι μισθώσεις, το δημόσιο από μόνο του προχώρησε σε μονομερείς ανανεώσεις της σύμβασης, καθώς δεν έβρισκε ακίνητο που να πληρεί τις προδιαγραφές. Μάλιστα λέει, τόνισε ότι τα έσοδα που εισπράττει από το ακίνητο είναι 1000 ευρώ το μήνα μετά τους φόρους. Θέλω εδώ λίγο την άποψή σας, να μου πείτε τι για τον Ανδρουλάκη. Καλημέρα από όλους, αδερφέ Ευάγγελε, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θόδωρος από την Βορείων Ελλάς Δράμα. Πώς την είπες έτσι ρε φίλε, λες και είσαι ο Βελόπουλος από την Βορείων Ελλάς Δράμα.
2: Galaxy 92.
0: Καλημέρα και στην Ανθή. Όλοι εσείς που μου στέλνετε μηνύματα να πάω να κολυμπήσω σε αυτές τις παραλίες, να ξέρετε, εγώ αν δεν πάει Αύγουστος, δεν μπαίνω μέσα. Δηλαδή και μπαίνω, βάζω το πόδι μου να δω πώς είναι η θερμοκρασία. Σιγά μην μπω μέσα στη θάλασσα.

UB40. Από το Πολύβουο Μπέρμιγχαμ, τη Λάρισα της Αγγλίας. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Ο άλλος παρεξηγήθηκε. Λέει ειδικές δυνάμεις πάει ρε Βαγγέλη. Τι φαντάρος. Καλά, δεν είπαμε. Δεν σε είπαμε και καμπούρι. Σιγά, εντάξει. Οκ, okay, φαντάρο τον είπαμε. Ειδικές δυνάμεις, χαρά στο κουράγιο του. Γι' αυτό λέπα. Μήπως είσαι και εσύ λίγο στρατό. Αυτό εννοώ. Γιατί σε βλέπω λιγάκι λίγο φορτσάτο. Μπράβο όμως στο παλικάρι να έχει καλή θητεία. Εδώ η Ανθή λέει καλά, ο γιος μου λέει, ο οποίος παρουσιάστηκε αυλώνα. Αυλώνα, ω αμάν. Τρίτη μπήκε, λέει, Σάββατο είχε έξοδο. Μην τρελαινόμαστε, αν εξαιρέσει το χάσιμο χρόνο για τα παιδιά, όλα καλά. Δεν είναι καθόλου χάσιμο χρόνο ο στρατός. Και δεν αναφέρομαι στο αμυντικό και πολεμικό του πράγματος. Αν δεν ήταν ο στρατός, όλοι οι Έλληνες γη θα μέναν με τις μάνες τους μέχρι τα 50. Που το κάνουν ούτως ή άλλως. Ο στρατός είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον Έλληνα, ο οποίος είναι ο σούπερ μαμάκιας, που τα έχει όλα έτοιμα, τα φτιάχνει η μαμά και ο μπαμπάς, το φαγητό, τα λεφτά κτλ. Είναι η μοναδική ευκαιρία του Έλληνα να απογαλακτιστεί. Αλλάζει ο χαρακτήρας στο στρατό. Δεν είναι τόσο αυτό, χάσιμο χρόνο του στρατός. Ναι, καλά. Μην νομίζεις, λέει, ούτε η θάλασσα θα ήθελε να μπεις μέσα, λέει ο Γιώργος. Ναι, όντως. Καλά, και εγώ έχω τρέλα με τη θάλασσα όλες τις εποχές, αλλά μπαίνω και εγώ έτσι τον Αύγουστο να μην είναι όμως και ζεστή. Αν θες να είναι συγκεκριμένη η θερμοκρασία. Βγήκε το σποτάκι της Καρθιανού για το κόμμα, που ανακοινώνει στις 21 Μαΐου το κόμμα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, με ένα AI βίντεο και ένα λευκό περιστέρι, το οποίο είναι λίγο. Το σποτάκι τώρα, εντάξει, θα μου πεις, κρίνεις τώρα το κόμμα το σποτάκι. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, πρωτόγωνο σποτάκι. Είναι λίγο, θα περίμενες κάτι καλύτερο. Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι τι πολιτικές θέσεις θα παρουσιάσει. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το background, αυτό που βλέπεις πίσω από την Καρστιανού, στο σποτάκι, το σποτάκι είναι η Καρστιανού να αφήνει ένα περιστέρι με ένα κλάδο ελαία στον αέρα. Και από πίσω ακριβώς. Είναι το Ολύμπιον, το θέατρο Ολύμπιον. Το Ολύμπιον βέβαια είναι για εμάς της Θεσσαλονικής, είναι κυρίως μπαρ. Δηλαδή στο Ολύμπιον εμείς πηγαίναμε για ξύδια, γιατί είχε κάτω και ένα ωραίο έτσι υπόγειο κλαμπ. Τώρα γιατί στο Ολύμπιον, τώρα δεν ξέρω, εκεί μπροστά θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματος. Τόσο σημαντικό είναι το Ολύμπιον. Αυτό ήταν πολύ δυνατό επιχείρημα για το στρατό, ανακαλώ. Ανθή μου, θα τη δεις τη διαφορά. Θα σου γίνει ο γιος άλλος άνθρωπος. Είναι πολύ σκληρός βεβαίως για πολλά παιδιά ο στρατός, δηλαδή κάποιοι δεν τον αντέχουνε. Αλλά είναι μια αναγκαία διαδικασία. Αν τηρεί τους όρους να προστατεύονται τα παιδιά από διάφορους ανόητους που πάνε εκεί και σου κάνουν bullying.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Στην κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και τις επιπτώσεις της διεθνούς αστάθειας στην οικονομία, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο υποχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ενσυγχρονιστική πρωτοβουλία που δημιούργησε ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου. Λέω με ρυθμούς ρεκόρ, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να περιορίζει την τροφοδοσία από την περιοχή του Κόλπου. Η μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός.
6: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε εδώ τον ακροατή της ημέρας. Έλα ρε Βελόπουλε, λέει, που είναι χρήσιμος ο στρατός. Ξέρεις κανένα κόμμα, ρε, φίλε, που να λέει ότι είναι ο στρατός άχρηστος? Δηλαδή, άστο Βελόπουλο. Εντάξει, ο Βελόπουλος έχει τα θέματα τα δικά του. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Κουκουέ, το Κουκουέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κανένα κόμμα από αυτά που λένε ότι ο στρατός είναι άχρηστος, να τον καταργήσουμε? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα την εξυπνάδα, ας πούμε, που πέταξε εδώ ο Βελόπουλο. Ναι, πουλάω και κυραλιφές. Και για τη φαλάκρα έχω ένα φάρμακο, πελά δεν πιάνει για μένα. Εν τω μεταξύ, τώρα να πάμε λίγο στο θέμα του Ανδρουλάκη. Φαντάζεσαι να έχεις πει τον οικοκύρη τον Ανδρουλάκη και να τον παίρνεις τηλέφωνο για τα κοινόχρηστα και τα εκεί. Άμα καεί ο θερμοσύμφωνας, κύριε πρόεδρε, ναι, καλημέρα από Νικάρης. Τι θα έχεις πάρει? Ο θερμοσύμφωνας έλεγε να φτιάξουμε. Έχω δευτερολογία να κάνω, να ανέβω στη Βουλή. Να ασχολείς με πράγματα πολύ επιφανειακά. Τι επιφανειακά, δεν κάνουμε μπάνιο, κύριε Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ. Θα ήταν ωραίο να έχεις τον Ανδρουλάκη σπίτι τον οικοκύρη, γιατί θα έπαιζες το χαρτί του της φτώχειας. Θα έλεγες, μας έχει φάει ο Μητσοτάκης, κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχουμε φράγκο. Πώς θα σας πληρώσω τον νίκη? Εγώ σας ψηφίζω. Άμα βγείτε πρωθυπουργός, να σας δώσω το, να μας κάνετε μια αύξηση, να πληρώσουμε το νίκη. Μας έχει στραγγίξει η Νέα Δημοκρατία. Να του λες έτσι, τι θα σου λέει μετά ο Ανδρουλάκης? Σου λέει, έχετε δίκιο. Γι' αυτό. Το έδωσε στην τουριστική αστυνομία να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά για μια φοβερή συναυλία που γίνεται την 3η 19 Μαΐου στο Arts Club. Είναι στην Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 στον Ταύρο. Έχει τον νορβηγός τραγουδοποιός Παλ Φλάτα. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες περιοδίες στην Νορβηγία. Έχει πάρει το νορβηγικό Grammy και ήταν ο frontman του συγκροτήματος Midnight Choir, με χαρακτηριστική βαθιά φωνή και ατμοσφαιρική folk country αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς. Arts Club, Πέτρου Ράλι 29 και Κρήτης 1 στον Ταύρο, την 3η 19 Μαΐου θα τον δείτε εκεί. Μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. VH είναι το spelling. Το spelling. Καλημέρα, πάμε Παρασκευή, είναι, έλα. Θα τους φάμε εμείς, δεν θα μας φάνε αυτοί. Και ο Boy George, ο οποίος δεν προκρίθηκε με το San Marino.

0: Culture Club, Karma Chameleon. Όταν η pop ήταν έτσι ευχάριστη, αισιόδοξη, feel good στη δεκαετία του 80, την άκουγες και σου άνοιγε η διάθεση, ρε παιδί μου. Έπαιρνε σαν έτσι μια ανάσα. Ναι, παππούγια, πες μας. Ακούστε τώρα τι περνάω εδώ, τι μηνύματα μου στέλνουν. Λέει, έλα η Έλενα. Ρε φίλε, καλημέρα Βαγγέλη. Ο Νέγιο, αυτός ο ράπερ, έχει σχέση, λέει, με τρεις ταυτόχρονα και μένουν όλες στο ίδιο σπίτι. Ποια είναι η άποψή σου? Τρεις ταυτόχρονα γυναίκες, λέει, το λέει η περδικούλα του. Σιγά το λέει η περδικούλα του, σιγά το δύσκολο. Τρεις γυναίκες. Το θέμα δεν είναι ότι είναι, τα έχει με τρεις γυναίκες, είναι ότι μένει με τρεις γυναίκες. Να τα έχεις με τρεις γυναίκες, κανένα πρόβλημα. Αλλά να μένεις και στο ίδιο σπίτι με τρεις γυναίκες, καταρχάς πρέπει να έχεις ένα μεγάλο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα διάρρη, ας πούμε, και να έχεις σπιτονοικοκύρη τον Δουλάκη, φαντάζεσαι. Να τον έχει landlord, λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί η ώρα έχει πάει 8:32 και.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, όπως τα αφήσαμε είναι. Δηλαδή από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό, κόκκινος. Κόκκινη και Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το Ζεφύρι μέχρι να φτάσατε στην έξοδο Ηρακλείου, ξανακολλάει μετά την Κίμηση. Δύσκολα. Γενικά όλο το ρεύμα προς αεροδρόμιο αφήστε το, είναι δύσκολο. Μέχρι να φτάσετε Πεντέλης, δηλαδή, σας βγει η Παναγία. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης από το Γέρακα. Η Κηφισίας με προβλήματα έντονα, χαμηλά, πιο χαμηλά στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Και στην, τι είπα, κάθοδο, άνοδο εννοούσα. Στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Και η κάθοδος έχει πρόβλημα μόνο μετά την Πανόρμου. Όλοι οι άλλοι Κηφισίας είναι καλοί στην κάθοδο. Επιχειρήστε το, αν θέλετε να κατέβετε κέντρο από εκεί. Η Μεσογείων και αυτή καλούτσικη με κάποια θεματάκια εδώ και εκεί. Αλίμου Κατεχάκι έχουμε δει και χειρότερα. Η άνοδος της Βενιζέλου της Ηλιούπολης με προβλήματα, πολύ αυξημένη κίνηση. Και κίνηση έχει και Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και η παραλιακή από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Αμφιθέας στην άνοδο. Και η κάθοδος με μεγάλα προβλήματα από τη Συγκρού μέχρι το Έδεμ. Αυτά με την κίνηση. Καλημέρα και στη Νέα Πέραμο, Καβάλα, στο Γιώργο. Καλημέρα στη Νέα Πέραμο με τα ωραία, τους ωραίους κουραμπιέδες εκεί της Νέας Καρβάλης. Το ίδιο πράγμα δεν είναι? Καλέ, τι στραβόξυλο είσαι εσύ, λέει, τρώγεσαι συνέχεια με τα ρούχα σου. Δεν, τώρα το κατάλαβες εσύ. Δεν μας ακούς πολύ καιρό μάλλον. Τι έλεγα για τον Αδουλάκη? Όχι, κάτι άλλο ήθελα να σας πω τώρα, το ξέχασα. Ήθελα να σας πω για τη σειρά της εμφάνισης στον τελικό, αλλά την έχασα. Α, την έχω λοιπόν. Να σας πω ότι εμείς εμφανιζόμαστε έκτη μετά την Αλβανία. Αδέρφια Αλβανοί, ψηφίστε μας. Λοιπόν, βγαίνει πρώτα η Δανία, μετά η Γερμανία. Καλή η Γερμανία, δεν με χάλασε. Μετά το Ισραήλ, μετά Βέλγιο, μετά η Αλβανία πέμπτη και έκτη Ελλάδα με τον Ακύλα. Που δεν είναι και καλύτερη θέση, γιατί μετά έχει και άλλα τραγούδια πολλά. Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι. Τι μεγαλοπρεπής βλακεία ήταν αυτή που στείλανε πάλι οι Βρετανοί. Η οποία μπορεί να κάνει καλή θέση, γιατί συνήθως αυτές οι βλακίες παίρνουν πολλούς πόντους. Look, Mom, No Computer, λεγόταν ο καλλιτέχνης. Ένας λίγο που έμοιαζε λίγο τον Gordon Ramsay. Και το τραγούδι λεγόταν Ein, zwei, drei. Δηλαδή ο Άγγλος πήγε με γερμανικό τίτλο. Βέβαια στην Αυστρία. Σου λέει, θα γοητεύσουμε τους γερμανόγλωσσους. Okay.
2: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Να σας πω για κάτι πολύ ωραίο. Μπείτε τώρα στη σελίδα του Galaxy92 στο Instagram, Galaxy92FM. Κάντε follow, ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς μας και πάρτε και εσείς μέρος για να κερδίσετε τα δώρα που έχουμε για εσάς. Έχουμε μια σελίδα που είναι φοβερή και αναπτύσσεται. Galaxy92FM στο Instagram. Καμία σχέση, λέει η Νέα Πέραμος με τη Νέα Καρβάλη, μπρο. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ήθελα, δεν ήξερα. Δεν ρώτησα. Ναι, αλλά η Νέα Καρβάλη βγάζει κουραμπιέδες. Εσείς τι βγάζετε στη Νέα Πέραμο?

Top Loader, Dancing in the Moonlight. Σε μια ωραία διασκευή που δεν θυμάμαι ποιος λέει το original. Μια μεγάλη καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει στη Βραβρώνα πίνοντας καφέ με ένα ποτήρι που έχει σχήμα καρπούζι και χρώμα καρπούζι. Το έκανα repost στο Instagram να το δείτε. Και να στείλουμε καλημέρες και στην Ελευθερία, η οποία λέει ότι τώρα που λέγαμε για τις παραλίες της εντός Αττικής, λέει παραλία Γλυφάδας απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο με πήγαινε η μαμά μου στα late 80s. Διευκρινίζει, λέει, τέιτη. Κάνανε μπάνιο και εκεί, Κοίτα να δεις, ρε φίλε, φοβερό. Καλημέρα και στην Έλενα, λέει, που δεν χάνει το κάτι ψήνεται. Σε ευχαριστώ, Έλενα μου. Και εσείς να μην το χάνετε το κάτι ψήνεται. 5 και 20 κάθε μέρα στον Αντένα. 5 και 4 ήταν, ξεκινάμε. Τώρα τελευταία η Ζέτα Μακρυπούλια πάει όλο και πιο μετά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μας φάει την εκπομπή στο τέλος. Λοιπόν, πήγε, λέει, για σινεμά. Βγήκε για σινεμά. Η Μπιάνκα Σενσόρι με τον Kanye West. Ξέρετε, το Kanye West ότι έχει λαλήσει λίγο, το ξέρετε. Έχει μία σύντροφο, την Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει. Η κοπέλα βγαίνει με ντυμένη ελαφρά. Πάντα είναι αυτό το στυλ της. Και τώρα το κάνανε θέμα. Εδώ πήγε, λέει, η μη γυμνή για σινεμά με τον Kanye West. Τι κι αν η έξοδό της ήταν για μια ταινία στον κινηματογράφο στο Λος Άντζελες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η Μπιάνκα Σενσόρι επέμεινε προκλητικά. Εντάξει, φοράει κάτι το οποίο είναι διάφανο και προκλητικά. Και εσείς λες, δεν είναι τώρα και η κύρα Λένα από το. Πώς το λένε, προσπαθώ τώρα να μην. Από το παπαρούσι καρδίτσας. Θέλω να πω. Είναι star του Hollywood. Ξέρω τι είναι αυτή. Δεν ξέρω καν τι είναι η Μπιάνκα Σενσόρι. Είναι η φίλη του Kanye West. Ωραία, φίλε. Βλέπω τη φωτογραφία. Όπως φαίνεται, λέει, στις φωτογραφίες που κατέγραψαν οι παπαράτσι, η Σενσόρι φόρεσε ένα κορμάκι τόσο διάφανο, ώστε να φαίνονται τα στήφη της, και τόσο string, ώστε να τονίζει τα οπίστια της. Δηλαδή, υπάρχει string που δεν τονίζει τα οπίστια. Μα τι γράφουνε και αυτοί τώρα. Δηλαδή, σκέψου να ζω ο δημοσιογράφος, λέει, λοιπόν, γράψε δύο λεζάντες εδώ για τη Σενσόρι που βγήκε η μη γυμνή. Δεν είναι η μη γυμνή κοπέλα. Φοράει κάτι διάφανο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για σινεμά αυτό που σου λέει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς να σας ρωτήσει η κοπέλα σας. Αυτό που φοράω είναι πολύ για σινεμά. Λες και το σινεμά είναι κάτι, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Θέλει δικό του dress code. Το παθαίνεται αυτό, γυναίκες. Αυτό για θέατρο είναι καλό ή είναι πολύ. Ενώ άμα βγει έτσι, sorry, δεν έχεις θέμα. Πας εκεί, λες, εγώ αυτό φοράω. Είτε πάω σούπερ μάρκετ, τα πετάω όλα έξω. Είτε πάω σινεμά, φοράω τα ίδια. Κάτσε, ρε φίλε, μας γυρνάει ο άλλος στον Ανδρουλάκη. Ο Μητσοτάκης πήρε με επιδοτήσεις για τα χωράφια του Ανδρουλάκη, φταίει. Τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, δεν έχει. Τι σχέση έχει το ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει ένας από τους δύο να έχει λάθος. Δεν μπορούν να έχουν και οι δύο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αυτές είναι οι Total Touch με το Somebody Else's Lover. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος και Galaxy92FM βεβαίως. Παρασκευάρα σήμερα 15 Μαΐου. Το λέμε, το θυμόμαστε που και που, γιατί με τόσο τρέξιμο ούτε που καταλαβαίνεις πότε φτάνει η Παρασκευή, τι είναι η Παρασκευή, πότε είναι η Παρασκευή. Η Έλενα λέει δεν είναι στάρι η Μπιάνκα Σεσόρι, είναι λέει το pet του τύπου. Εντάξει τώρα, δεν είναι ωραίο αυτό, ειδικά άμα είσαι γυναίκα να το λες έτσι. Επίσης λέει δεν κρυώνει συνέχεια γυμνή και ξυπόλυτη. Κρυώνω ρε τα παλικάρια. Αυτά με την Μπιάνκα Σεσόρι, δίνεται πως δίνεται, εν πάση περιπτώσει κοπέλα, καλά κάνει. Τα έχετε πάρει όλοι με το ειδικό αυτό feature που έχει το Instagram, όλοι μιλάνε γι' αυτό, που στα μηνύματα μέσα, το λέγαμε χθες στην εκπομπή, σας είχα προειδοποιήσει, είναι αυτό το ένα εικονίδιο κάτω δεξιά, όταν ανοίξετε τα μηνύματα, έχει ένα εικονίδιο κάτω δεξιά, το οποίο είναι για να βγάζει instant photos και να το στέλνετε στους φίλους σας, από ό,τι κατάλαβα, γιατί εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος εκνευρίζεται με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή έχει τόσα πράγματα το Instagram και το κινητό σας μέσα, έχετε γίνει Τούρκοι με αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχετε εκνευριστεί τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αν σας εκνευρίζει, υπάρχει κάτι πολύ απλό. Μπορείτε με ένα απλό πώς το λένε αυτό, το swipe, ναι, που το πατάς επάνω, ρε παιδί μου, με το δάχτυλο και το βάζεις δεξιά. Το βγάζεις από την οθόνη και ησυχάζεις, υποτίθεται. Έτσι λέει τώρα η εταιρεία. Δεν ξέρω, τώρα αυτά είναι λίγο του, ξέρεις, του διαβόλου που λέγανε και παλιοί. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις και ποτέ σίγουρα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Fresh από τους Cool and the Gang. Αν παραπονιέστε για τα κουνούπια στην Ελλάδα, ότι έρχονται νωρίς τώρα με τη ζέστη και τα λοιπά, παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τα κουνούπια έχουν πάει και στην Ισλανδία. Καλά ακούσατε. Είναι δημοσιευμένο για πρώτη φορά στην ιστορία γενικότερα έχουν πάει κουνούπια στην Ισλανδία λόγω της αλλαγής του κλίματος. Και εμείς άντε και ξέρουμε, τα διαχειριζόμαστε. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν δει κουνούπι στη ζωή τους, τι να πούνε, που να τους πάνε αυτά που είχαμε στον Εύρο, τα γκατζολόπτερα που είχαμε στο στρατό, που ήταν κάτι τέτοια τεράστια. Λοιπόν, ιστορικά λέει, η Ισλανδία δεν είχε ποτέ κουνούπια, αλλά για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και έχουν πώς είναι στα Ισλανδικά, έχουν όνομα για τα κουνούπια άραγε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν. Έχουν, λέει, λέγονται μοσκιτοφλούγκα. Μοσκιτοφλούγκα στην Ισλανδία. Ρε μπας και τα πήραν οι Έλληνες, γιατί έχει γεμίσει η Ισλανδία, έχει βρωμάει από Έλληνες. Πας εκεί και ακούς συνέχεια ρέμο. Χτυπάνε τα ringtone και ακούνε. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες, δεν πάνε ταξίδια. Η Ισλανδία πάνε. Λοιπόν, και είναι γεμάτο Έλληνες η Ισλανδία, μα πάτε. Και έχουν και κουνούπια τώρα. Οπότε οι Ισλανδοί δέχονται μία έτσι ένα είδος ελληνικής εισβολής και με τα δύο. Με τους δύο τρόπους.
1: Galaxy 92.
0: Η Björk ήταν από εκεί. Η Björk είναι δηλαδή. Björk. Gudmundsdottir. Τα αγόρια λέγονται Σον στο επώνυμο και τα κορίτσια Ντότυρ. Τα κουνούπια μοσκίτο φλούγκα.

0: Kiss Me Sixpence Now The Richer στο Galaxy 92. Σύντομο break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη, έτσι. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Για πάμε λίγο.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Galaxy 92.

0: Με αυτή την αξεπέραστη κομματάρα από τα 80's, από το Σκοκ Ρόμπιν, από το Βέλγιο, ξεκινάμε την τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92. Η ώρα είναι 9:03 και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live 24. Και ως γνωστόν, κάθε ώρα και κάθε μέρα, τέτοια ώρα μάλλον, βλέπουμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλά νέα. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ μόνο. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Οπότε σήμερα απολαύστε μια πολύ ωραία Παρασκευή με βόλτες, αν μπορείτε. Γιατί Παρασκευή συνήθως είναι η πιο πιεσμένη μέρα της εβδομάδας, πιο πιεστική μέρα. Μαζεύονται όλες τις υποχρεώσεις και στη δουλειά σου ζαλίζουν. Μην πω τώρα. Λοιπόν, καινούργια έρευνα. Ωραία, αυτές μας αρέσουν οι έρευνες. Δείχνει, λέει, ότι η Gen Z για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει γενιά η οποία όταν τη ρωτάνε τι ψάχνεις σε ένα σύντροφο, το νούμερο ένα προσόν που ψάχνεις σε ένα σύντροφο δεν είναι, λέει, η εξωτερική εμφάνιση, αλλά είναι η οικονομική υπευθυνότητα. Δηλαδή κατά πόσο, ας πούμε, αν δεν χρωστάς, άμα έχεις λεφτά, το πούμε και πιο χοντρά, ας πούμε. Τώρα ποιοι είναι οι Gen Z, για να το θέσουμε, εντάξει, λέμε Gen Z γενικά και δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι. Αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, δηλαδή είναι αυτοί που είναι τώρα, πόσο, κάτι λέει εδώ, μεταξύ 14 και 29 ετών, μεγάλο εύρος, η Gen Z. Λοιπόν, μέχρι τα 30, ρε παιδί μου. Αυτοί λοιπόν, οι σημερινοί κοσάριδες, το πούμε έτσι, όταν τους ρωτάς τι κοιτάς, θες ο άλλος να είναι γκόμενος, να είναι ωραίος, να είναι έτσι θεληματικό πηγούνι, να έχει καμπύλες, να έχει τι θες να έχει. Και λέει ο άλλος, να μην χρωστάει δάνεια. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί νομίζω ότι όσο και να αλλάζουν οι γενιές, που εγώ δεν το βλέπω κιόλα στην Gen Z αυτό το στοιχείο, όσο και να αλλάζουν οι γενιές, πάντα το ένστικτο υπερτερεί. Δηλαδή, αν δεν σου κάνει κλικ ο άλλος εμφανισιακά, τώρα ό,τι και να βάλεις εσύ στην εξίσωση, να είναι οικονομικά υπεύθυνος, να είναι πολιτικά σε συγκεκριμένη κατεύθυνση με την ίδια με τη δική σου, να έχετε τα ίδια γούστα. Άμα δεν σου κάνει ο άλλος να το βλέπεις και να θες να το. Αυτό δεν γίνεται, δεν σου κάνει κούκου. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Και κάντε μου, στείλτε μου μηνύματα στο Live 24. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γνώμη για τη συμμετοχή μας στη Eurovision, η Κωνσταντίνα. Ρε, η Κωνσταντίνα, δεν με ακούς καθόλου. Για τον Ακύλα θα σου πω σήμερα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει όλα τα φόντα του φαβόρι. Έχει πολύ καλή σκηνική παρουσία. Έχει πολύ καλό, πολύ γραφικά, ωραία κτλ. Έχει έξυπνες εναλλαγές και στίχους. Υστερεί βεβαίως τα φωνητικά, η αλήθεια είναι, σε μεγάλο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι αυτό πλέον στη Eurovision δεν είναι και το κυριότερο. Αλλά πείτε μου ποιο είναι αυτό το προσόν που κοιτάτε σε ένα σύντροφο, ρε παιδί μου, βγαίνει σε ένα ραντεβού, πρώτο ραντεβού. Τι είναι αυτό που προσέχεις περισσότερο, που λες ότι αυτό εδώ είναι σημαντικό για μένα?
2: Galaxy 92.

0: Μόνο κομματάρε στον Galaxy 92. Die with a smile, Lady Gaga και Bruno Mars. Από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας. Τους μεγαλύτερους stars, για να είμαστε πιο ακριβείς. Να πω μια καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει: Μένω βούλα και δουλεύω μαγούλα. Πάει, κάνει και ρήμα. Μέσος όρος πρωινής οδήγησης 2 ώρες 7 με 9. Τι θα έκανα χωρίς Χαρισόπουλο, λέει: Φαντάζομαι την Εύρα θα έμπαινα στο γραφείο. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Πάντως, μια καλή ιδέα θα ήταν ή να μετακομίσεις ή να αλλάξεις δουλειά. Βέβαια, δεν θα είχα εγώ κοινό στην εκπομπή, αλλά εγώ είμαι η εκπομπή, η μοναδική εκπομπή που λέει ότι θέλει να καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Άμα κάνετε 35 χιλιόμετρα να πάτε να δουλέψετε, δεν μπορείτε να καταργήσουμε το πρωινό ξύπνημα. Δεν πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτό. Γιατί δεν πάει να μείνει προς Μέγαρα μεριά. Να αλλάξει τη βούλα με τα Μέγαρα. Εγώ έτσι ρίχνω μια. Δεν κατάλαβα γιατί τι έχουν τα Μέγαρα. Θα έχει και κοτόπουλα εκεί δίπλα, μια χαρά φρέσκα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι κοιτάτε στο πρώτο ραντεβού και όταν γνωρίζετε έναν άνθρωπο. Μου έχετε στείλει διάφορα εδώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, το να μπορείς να συνεννοηθείς, να υπάρχει επικοινωνία. Την ευγένεια μας στέλνει ένα μέλος της Gen Z. Ορίστε η Gen Z. Επίσης, η Έλενα, προσέχω αν είναι γενικότερα ευγενικός και φροντιστικός. Από εκεί φαίνεται αν θα είναι η παρτάρα του. Αν δηλαδή δεν μου σερβίρει το ποτό, στη λεπτομέρεια φαίνεται ο άλλος. Παιδιά, προσοχή στα ποτά όταν σερβίρετε τις κοπέλες. Βαγγέλη λέει, ψυχική υγεία να ψάχνετε στον άλλον. Όλα τα άλλα χτίζονται. Το μεγαλύτερο προσόν, γράφει η Κατερίνα, είναι οι στροφές. Αν δεν παίρνει στροφές. Ναι, αλλά μπορεί να παίρνει στροφές και να είναι εις βάρος σου αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω. Έξυπνος και πονηρός ή χαζός και καλός. Η φίλη εδώ λέει: Με λένε ανώμαλη η φίλη μου, γιατί κοιτάω, λέει, στους άντρες τα δόντια, σαν τα άλογα. Άμα είναι κίτρινα και στραβά, ξενερώνω. Είσαι ειλικρινής. Η αλήθεια είναι τα δόντια είναι ένα μεγάλο θέμα. Ειδικά μέσα στο δοντίατρο. Βαγγελάρα, καλημέρα. Κοίτα. Πρώτο ραντεβού, λέει, κοίταζα νύχια χεριών, λέει ο Ζάχος. Και εκτός από καμπύλες, φυσικά. Νύχια και καμπύλες ο Ζάχος. Για πρώτη γνωριμία είναι η εμφάνιση φυσικά, αλλά το πιο σημαντικό να μην είναι ψώνιο, λέει ο Τάσος. Ο Χρήστος από Τρίπολη τα λέει τσεκουράτα. Για να λέμε την αλήθεια, εγώ είμαι, λέει, κλασικός. Τα κοίταγα να είναι όμορφοι με μεγάλο στήθος και ωραία οπίσθια. Δεν τα λέει έτσι. Ο Χρήστος τα λέει λίγο πιο ομά. Αλλά είπαμε, είναι στρατιωτικός και τα λέει τσεκουράτα. Λοιπόν, περιμένω και άλλες απόψεις στο Live 24. Τι κοιτάτε σε έναν άνθρωπο, σε ένα μελλοντικό τέρι, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που σας συγκινεί, που προσέχετε περισσότερο. Να σας θυμίσω εδώ κάπου ότι ο Galaxy έχει και Instagram και να μας κάνετε follow εκεί, παιδιά, διότι θα μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς, ό,τι έχει να κάνει με τις εκπομπές. Είναι το Galaxy 92FM και πάρτε και εσείς μέρος διαγωνισμούς για να κερδίσετε τα δώρα που έχουμε για σας. Για τη συνέχεια, τι άλλο, τραγουδάρες. Cardigans, Alphaville, Fleetwood Mac.
1: Galaxy 92.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Street Darby τον έλεγαν, τώρα τον λένε Σανάντρα Μαϊτρέγια. Έχει αλλάξει το όνομά του, έχει γίνει βουδιστής. Θέλω να το κάνω κι εγώ, να αλλάξω το όνομά μου. Στον Βαγγέλης Χαρισόπουλος να το κάνω κάτι τέτοιο, κάτι εξωτικό, κάτι... Δεν μου έρχεται κάτι, δώστε μου. Καλημέρα, καλημέρα, Galaxy 92, ακούτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος προς το παρόν. Είναι στο μικρόφωνο. Dance, little sister. Χαμός είχε γίνει με αυτό το άλμπουμ τέλη δεκαετίας 80. Τώρα είμαστε βέβαια σε πολύ διαφορετικά χρόνια και σίγουρα τη δεκαετία του 80 την έζησε και η κυρία, μάλλον όχι πλέον κυρία, γιατί απεδίμησε εις κύριον, η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117. Καλά ακούσατε, 117 χρόνια έζησε η Μαρία Μπράνιας Μορέρα από την Καταλωνία, από την, μια περιοχή κοντά στη Βαρκελόνη, εν πάση περιπτώσει, στην Ισπανία, την οποία την ερεύνησαν οι επιστήμονες, λέει, να βρούμε, λέει, το μυστικό της μακροζωίας. Τώρα έχουν διάφορα εδώ, έχουν και διάφορα βιολογικά, μη σας τα λέω τώρα τα τελομερή και τέτοια λες και κάνουμε σεμινάριο. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η γυναίκα αυτή, πέρα από τη μεσογειακή δίαιτα που ακολουθούσε, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, το οποίο μας το λένε οι γιατροί βέβαια ότι είναι καλό, εμείς φυσικά κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έτρωγε περίπου 3 γιαούρτια τη μέρα. 3 γιαούρτια τη μέρα, φίλε, έτρωγε η Μαρία Μορέιρα. Τα γιαούρτια αυτά περίχαν βακτήρια όπως στρεπτόκοκκους θερμόφιλους, Παναγία μου, και λακτοβάκυλους ντελμπρουέκυλοι, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη κάποιων βακτηριδίων στο έντερο, των bifidobacterium. Και αυτό είναι καλό, λέει. Βρήκαν υψηλά επίπεδα του βακτηρίου αυτού, το οποίο συνήθως με την ηλικία μειώνεται και συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή, λέει, στον οργανισμό. Ήταν καλό που είχε αυτό το βακτήριο. Οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειχναν επίσης πολύ χαμηλά τριγλυκερίδια και χαμηλά επίπεδα κακής χοληστερόλης, αλλά υψηλή καλή χοληστερόλη HDL. Παράλληλα, οι δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με καρδιοπάθειες και πρόωρο θάνατο ήταν ασυνήθιστα χαμηλοί. Γι' αυτό και έζησε και 117. Εντάξει, αλήθεια τώρα 117, δεν θέλω και εγώ να πω 117. Ας φτάσουμε μέχρι τα 80, καλά είμαστε και να ζήσουμε καλά. Αλλά πολύ γιαούρτι, λέει η γιαγιά, έτρωγε. Πολύ γιαούρτι. Που άμα φας 3 γιαούρτια, εγώ άμα φάω 2 γιαούρτια, με έχει πάει σερπαντίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν είναι αυτή η επιλογή, σερπαντίνα ή μακροζωία, νομίζω ότι. Μάλλον σερπαντίνα και μακροζωία ή χωρίς γιαούρτια τόσα πολλά και λιγότερη ζωή, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα προτιμούσα το δεύτερο, εν πάση περιπτώσει.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τώρα. Δεν είναι ωραίο να σε πιάσει σερπαντίνα, ειδικά αν είσαι στο δρόμο. Τώρα, αν είσαι στο αυτοκίνητο και με ακούς και έχεις τέτοιο φόβο, είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης. Να σε πιάσει στον Κηφισό, καλή ώρα. Στον Κηφισό έχουμε πολύ πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, δυστυχώς, για όσους έχουν έτσι τάσεις για τουαλέτα. Από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό, ουσιαστικά μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια είναι το πολύ χοντρό. Το πολύ χοντρό, Θεέ μου, γίνεται χειρότερο. Η Αττική Οδός έχει κάπως ηρεμήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα κολλήσετε βέβαια μεταξύ λεωφόρου Δημοκρατίας και Κίμης, μετά ηρεμή. Το αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης έχει το γνωστό μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα έχει και η Κηφισίας, ειδικά στην άνοδο σε δύο σημεία, στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρι, και στην κάθοδο από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείον έχει πρόβλημα στην κάθοδο μικρό. Η Αλίμου Κατεχάκη παλεύεται. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ιούπολη έχει ρεμίσει και αυτή. Και η Παραλιακή έχει κάποια θέματα, ειδικά εκεί στη στροφή που κάνει μετά το Νιάρχο. Εκεί πέρα και στα δύο ρεύματα θα έχετε μποτιλιάρισμα. Προσοχή, γιατί κάποιοι περίεργοι κάνουν κάτι απότομες αλλαγές. Αυτά με την κίνηση. Δεν βρίσκω κάτι άλλο έτσι να σας τρομάζει τέτοια ώρα, πέρα από το γιαούρτια. Κλαίω, λέει, με τη θίτσα, λέει η σερπαντίνα, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πόσα γιαούρτια τώρα στη μέρα, για πες μου.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αυτή είναι η Fleetwood Mac Everywhere στον Galaxy 92. Όπου και να είστε να ακούτε Galaxy. Και να σας πω, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θες να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία της Αγίου στο βουνό. Από τις 4.30 ως 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες της Αγίου και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή ελάτε εκεί που χαλάρωση συναντά τη γεύση. Hashtag για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-24-21-002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνου. Θα κάνουμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Νταμιάνο Ντέιβιτ και Αλιζέ. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Καλημέρα, θέλω να πω στο φίλο που ζήτησε Nick Cave. Κατανοώ απολύτως το mood στο οποίο βρίσκεσαι, γιατί πολλές φορές ξέρεις, καμιά φορά ανοίγεις ραδιόφωνο και λένε όλοι Παρασκευάρα, και εσύ είσαι ρε παιδί μου, σε φάση έχεις τα προσωπικά σου, θες να ακούσεις κάτι πιο χαμηλό κτλ. Δυστυχώς δεν γίνεται να βάλουμε, ειδικά το Into My Arms. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι λίγο λάθος timing, αλλά καταλαβαίνω το mood σου, γιατί και εγώ πολλές φορές όταν όλοι είναι ενθουσιώδεις, εγώ είμαι στις μαύρες μου. Όμως, πάμε σε ένα θέμα που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Ο Τραμπ που κορόιδευε τον Μπάιντεν ότι τον έπαιρνε ο ύπνος συγγνώμη που το, θυμάμαι τον Μπάιντεν τώρα που κοιμότανε μπροστά στο που του μιλούσαν και ήταν μπροστά στις κάμερες. Λοιπόν, ο Τραμπ που ονόμασε τον Μπάιντεν Sleepy Joe, γιατί λέει είχε κοιμηθεί, τον πήρε ο ύπνος πόσες φορές, 4 φορές τον είχε πάρει ο ύπνος τον Μπάιντεν. Έχει, λέει ο Τραμπ ο ίδιος, έχει αποκοιμηθεί περισσότερες φορές από τον Μπάιντεν. Συνολικά 11, 12, 13 φορές μπροστά στην κάμερα τον πήρε ο ύπνος. Και μάλιστα λέει ότι το 2026 αποκοιμήθηκε μπροστά στην κάμερα ο Τραμπ, επαναλαμβάνω, 7 φορές. 7 φορές τον πήρε ο ύπνος μπροστά στην κάμερα. Σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο να ήταν ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, και να του μιλούσαν κύριε Πρόεδρε, και να ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι, τι. Βέβαια, ο Τραμπ είναι και 79 τώρα.

Έχει και πολλά πράγματα στο μυαλό του. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή την ηλικία, που εν πάση περιπτώσει δεν. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο πια. Θέλω να πω ότι οι ευθύνες του ήταν ευθύνες επιχειρηματικές, αλλά είχε την περιουσία του μπαμπά κτλ. Τώρα έχει τις τύχες του κόσμου στα χέρια του. Έχει πολέμους, έχει κρίση. Τα δημιούργησε όλα μόνος του. Δεν το φταίει κανένας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και παρόλα αυτά, του βλέπεις ότι βγαίνει, μιλάει, κάνει. Αλλά κουράζεται ο οργανισμός. Εγώ, ας πούμε, που ήμουν νεότερος, όχι 79, μια φορά έκανα ιδιαίτερο αγγλικών όταν ήμουν καθηγητής και με πήρε ο ύπνος μέσα στο ιδιαίτερο. Ενώ δίδασκα. Ο καθηγητής τώρα, όχι ο μαθητής. Ο μαθητής να κοιμηθεί δεν είναι περίεργο. Ο καθηγητής είναι το περίεργο. Πώς μπορεί να κοιμηθεί ένας καθηγητής μέσα στο μάθημα? Με πήρε ο ύπνος γιατί είχα βάλει κάτι ασκήσεις, το βάλε A, B, C, D. Και αυτός αργούσε πάρα πολύ. Σε κάποια φάση πώς ήμουν, έτσι κάνω μια. Κάνω έτσι, ας πούμε, και δεν. Και εντωμεταξύ, όταν σε παίρνει ο ύπνος και σου απευθύνουν το λόγο, δεν λες κάτι δυνατά, κάτι φωναχτά, για να μην καταλάβουν οι άλλοι ότι σε πήρε και σου λένε, ξέρω εγώ, που είσαι σε ένα meeting. Σίγουρα έχετε κοιμηθεί σε meeting. Σίγουρα, ναι. Και σε παίρνει ύπνος κάποια φάση και σου λένε «Βαγγέλη, τι πιστεύεις?» Και ναι, βέβαια, εγώ λέω να πάμε να το κάνουμε, να το κάνουμε. Τι να κάνουμε, και δεν λέγαμε κάτι σχετικό. Η Έλενα στέλνει ένα απολύτως μη πολιτικός ορθό μήνυμα. Γενικά λένε για τον Βαψωμαλιά ότι έχει Αλτσχάιμερ. Ρε Έλενα, ούτε εγώ δεν τα λέω αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το Αλτσχάιμερ με τον ύπνο τόσο πολύ. Λένε γενικά ότι παίρνει χάπια όμως ο Τραμπ. Ότι παίρνει διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, πώς να αντέξει και αυτός έτσι πως τα έχει κάνει. Αν τυχόν σας πάρει ο ύπνος, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογηθείτε, πείτε εδώ Γκοτζάν Πλανητάρχης και κοιμάτε. Θέλω να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Live24, πού σας έχει πάρει ο ύπνος, κατά λάθος, σε σινεμά, σε ποιο έργο, σε meeting, σας έχει πάρει ο ύπνος στο μάθημα, τι μάθημα ήταν αυτό, σας έχει πάρει ο ύπνος στη διάρκεια του σεξ, έχει συμβεί σε κάποιους. Μου έχουν πει κάτι φίλοι μου. Σας έχει πάρει ο ύπνος ενώ τρώγατε, δεν ξέρω. Όλα αυτά στο Live 24. Θα τα πούμε χωρίς ονόματα, αν θέλετε.

0: Αχ, έχω γελάσει τόσο πολύ με τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είναι. Εντάξει, μου φαίνεται τόσο από τα πιο αστεία πράγματα στον κόσμο να σε πάρει ο ύπνος κάπου που δεν πρέπει, ρε παιδί μου. Καταρχάς, μου κάνει εντύπωση που πάρα πολλοί από εσάς έχετε αποκοιμηθεί στον οδοντίατρο. Πώς μπορείτε και κοιμάστε στον οδοντίατρο, δηλαδή δεν φοβάστε, δεν έχετε αυτό το. Δηλαδή, λες, εγώ ας κοιμηθώ και ας κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τα διαβάζω, λέει. Λέει το γιο μου, λέει, τον πήρε ο ύπνος στον οδοντίατρο την ώρα του σφραγίσματος. Τι κομάντο είναι αυτός ο γιος, ρε φίλε, μπράβο, να τον χαίρεσαι. Η Έλενα, έχω κοιμηθεί, λέει, σε θέατρο και ξύπνησα από τα χειροκροτήματα και εγώ έκανα... και εγώ έκανα το σταυρό μου, λέει. Με πήρε ο ύπνος, ο Θοδωρής, με πήρε ο ύπνος στην καρέκλα του οδοντίατρου με ανοιχτό το στόμα και τα εργαλεία μέσα. Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Εδώ μεταξύ η Έλενα λέει, συνεχίζω λέει το μήνυμα και το θέατρο. Ήταν λέει στην παράσταση της Μιμής Ντενίση, εγώ η Λασκαρίνα. Μας είχαν πάει στο γυμνάσιο, λέει, ύπνος. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει Γιάννα. Σε ένα θεατρικό έγειρνε το κεφάλι μου, έλεγα Γιάννα κρατήσου, τελειώνει καλό σου κου. Εντάξει, είπα, δεν σας πειράζει που λέω τα ονόματα, έτσι. Η Χαρά από τη Λαχαναγορά, σε μια ταινία του Ταραντίνο στο σινεμά. Παναγιά μου, δεν ξαναβλέπω Ταραντίνο, που τελικά αποδείχθηκε ότι κοιμόντουσαν όλοι τα ροχαλιτά. Σε ποια ταινία του Ταραντίνο κοιμόντουσαν, φίλε? Καλημέρα Βαγγέλη, λέει, έχω αποκοιμηθεί στον οδοντίατρο με εκείνο το αγκίστρι που ρουφάει τα σάλια και μοιάζει σαν ροφός πιασμένος σε παραγάδι. Ο Τάσος, έχω πάει το 2007 σε σεμινάριο της εταιρείας που ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ βγήκαμε, πουλάκια μου, γυρίσαμε 5 το πρωί. Το σεμινάριο ξεκινούσε 7. Όλη μέρα έκανα, λέει, μπράντε φέρ με τα μάτια μου. Εμένα, λέει, ο Τάσος, λέει, με έχει πάρει ύπνο στο σινεμά στο έργο Φεγγάρι στον υπόνομο. Συγγνώμη, Φεγγάρι στον υπόνομο του Ζαν Ζαν Μπενέξ. Σε παρένθεση με κεφαλαία, τρελή δράση.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Συγγνώμη, εδώ λέει, γράφει άλλη, με πήρε ο ύπνος στη γιόγκα και όλοι γελούσαν. Παιδιά, εμένα με πήρε ο ύπνος μια φορά σε αξονική τομογραφία, σε μαγνητική μάλλον. Αυτό που σου βάζουν στα... που σου βάζουν τα ακουστικά και κάνει... λέω για να ηρεμήσεις και να μην τρομάξεις από αυτό το τέκνο που σου βάλανε. Προσπάθησε να αποκοιμηθείς. Πρέπει να κοιμήθηκα κάνα δύο λεπτά στη μαγνητική μέσα, στον τομογράφο. Και μετά φοβόμουν, λέω, άμα κοιμηθώ μήπως περάσουν για νεκρό.

νομίζετε ότι χάζεψα, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διαβάζω. Λέει, εμένα με παίρνει ο ύπνος κάθε φορά στη μαγνητική και δεν πετυχαίνω τις ανάσες και μου βάζουν τις φωνές. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι όταν μπαίνουν στο μαγνητικό τομογράφο τα κάνουν πάνω τους από το φόβο, από την κλειστοφοβία. Εμείς κοιμόμαστε, ρε φίλε. Τον άντρα μου λέει τον έχει πάρει ο ύπνος όρθιο, το ύπνος όρθιο μέσα στο μετρό. Κρατώντας το σίδερο, λέει, στο κέντρο της πόλης. Αχ, δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ πέρα, η χαρά, λέει, στην ταινία του Ταραντίνο, μέχρι να φτάσει το άλογο στον προορισμό του, πέρασε η μία ώρα και είχε δει ήδη πέντε όνειρα. Αχ, σας αγαπώ, το χρειαζόμουν πάρα πολύ. Συγγνώμη γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ, Τάσο, συγγνώμη, διάβασα την υπόθεση της ταινίας που σε πήρε ο ύπνος και δεν είναι για ύπνο. Είναι η Ναστάζια Κίνσκι με τον Τζεράρ Ντεπαρδιέ. Έχει μέσα αυτοκτονίες, έχει φόνους, έχει. Τέλος πάντων, εσένα σε πήρε ύπνο σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, αυτό ήταν ωραία. Περάσαμε και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Ακολουθεί η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου. Προσπαθώ λίγο να ηρεμήσω, να σας βάλω σε κλίμα Κούρτογλου, γιατί με αυτά τα γέλια δεν νομίζω ότι πραγματικά. Και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Λοιπόν, να κοιμηθείτε πολύ το Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα εδώ στις 6 που δεν κοιμόμαστε. Ξυπνάμε από τα χαράματα. Γεια σας, καλό σου κου.

0: Galaxy 92. Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η διαφορά μεταξύ ανθρώπων που πετυχαίνουν και εκείνων που δεν πετυχαίνουν βρίσκεται στο επίπεδο αυτοεκτίμησης, δηλαδή στην άποψη που έχουν για τον εαυτό τους. Αυτή καθορίζει τις αποφάσεις, τις επιλογές, τη θέση μέσα σε μια σχέση ή ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Πώς μπορείτε να χτίσετε και να ανεβάζετε συνεχώς την αυτοεκτίμησή σας? Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε την αξία σας. Χωρίς υπεροψία και με σεμνό ρεαλισμό, εστιάστε στα προσόντα σας και σε όλα όσα έχετε πετύχει ως τώρα. Αντί να επικεντρώνεστε μόνο στις ελλείψεις και δείτε τις αποτυχίες σαν μαθήματα. Στο νούμερο 2. Μειώστε την ανεκτικότητά σας. Η αυτοεκτίμηση ξεκινάει όταν σταματήσετε να λέτε «δεν πειράζει» για όσα σας πειράζουν. Νούμερο 3. Ξεκινήστε να βάζετε όρια χωρίς ενοχές. Εκφράστε τα με ευγένεια, ξεκάθαρα, και τιμήστε τα πρώτοι εσείς, ακόμα και αν κάποιοι ενοχληθούν. Νούμερο 4. Φροντίστε τον εαυτό σας πρώτα εσείς, αντί να τον αφήνετε να υπομένει και να υποφέρει, ελπίζοντας ότι θα σας φροντίσουν οι άλλοι. Και στο νούμερο 5, διεκδικήστε αυτό που αξίζετε. Συνειδητά πείτε όχι σε όποιον και ό,τι δεν σας τιμά και αποδεχτείτε μόνο όσους ανθρώπους και καταστάσεις σας σέβονται και σας εκτιμούν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
7: Θα φας καμπύλη, δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
8: Galaxy 92.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Memos Coen παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωτών.

0: αυτομάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

2-10-26-92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakigalaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο papakigalaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Galaxy 92.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το

0: και ελληνικά.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
7: Τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
3: από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
3: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
7: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η Μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
12: Galaxy 90.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό, στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα Αχαρνών τις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα Αχαρνών.

0: Park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα. Παιδιά, εγώ αυτή την παραλία δεν την ήξερα. Την Μπρεξίζα. Καταρχάς η Μπρεξίζα είναι σαν να έχεις κάτι. Σαν να έχεις βάλει κάτι στο φαγητό. Τι έβαλες και είναι τόσο ωραίο το μοσχαράκι, έβαλα Μπρεξίζα. Άντε ρε φίλε. Πολύ καλό. Μπρεξίζα ή και θα μπορούσε να είναι και. Κάτι τι έπαθες. Νιώθω μια Μπρεξίζα τώρα. Έφαγα λίγο το μοσχαράκι αυτό που έφτιαξες.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τρεις Εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Για πρώτη φορά μετά, και πρώτη φορά στην ιστορία γενικότερα, έχουν πάει κουνούπια στην Ισλανδία λόγω της αλλαγής του κλίματος. Και εμείς άντε και ξέρουμε, τα διαχειριζόμαστε. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν δει κουνούπι στη ζωή τους, τι να πούνε, πού να τους πάνε αυτά που είχαμε στον Εύρο, τα γκατζολόπτερα που είχαμε στο στρατό, που ήταν κάτι τέτοιο τεράστια. Λοιπόν, πώς είναι στα Ισλανδικά, έχουν όνομα για τα κουνούπια άραγε? Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν, έχουν. Λέει, λέγονται, μοσκιτοφλούγκα. Μοσκιτοφλούγκα στην Ισλανδία.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.

I want to break free. Να ελευθερωθώ τώρα, να ελευθερωθείς από τι. Όταν αρχίσεις και μπαίνεις από ερώτηση σε ερώτηση και φτιάχνεις την αλυσίδα, μετά αρχίσεις και μπλέκει το πράγμα. Γιατί λες, ωραία, θέλω την ελευθερία μου. Μπράβο, πάρτι. Ποια είναι η ελευθερία σου, τι θέλεις? Θέλω την ελευθερία μου, ρε παιδί μου. Ωραία, τι θέλεις? Α, Β, Γ, Δ, Β σε μία σειρά. Κάνε ένα κατάλογο. Πες μας τι δεν θέλεις, πες μας τι θέλεις. Και ξεκινάς και λες να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο μετά. Άμα το σκεφτείς και σου πούνε, ωραία, εντάξει, λοιπόν, θα τα έχεις αυτά στις 48 ώρες. Αρκεί να μας πεις, να κάτσεις να σκεφτείς 48 ώρες και μετά να μας πεις τα ίδια. Άμα μας πεις άλλα που θέλεις να ξεφορτωθείς ή να φορτωθείς, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Και τι θα κάνεις? Μπλέκει, άβυσος στη ψυχή του ανθρώπου που λένε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις. Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων θα είναι απόψε. Και μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Από τους Queens, το Simple Minds, Don't You Forget About Me. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Galaxy 92 FM στο Instagram, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Και ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στον Galaxy 92. Καλή διασκέδαση.

Ένα τραγούδι που ενισχύει την άποψή μας, αυτό που λέμε για το πολύ θεατράλε, το πολύ δραματικό στην δεκαετία του 80. Αν σας έλεγα να το ακούσετε με κλειστά τα μάτια και να νομίζεις ότι είναι ο θείασος επί σκηνής στο τέλος μιας παράστασης. Θα ήταν ακριβώς αυτό. Αυτό το, δεν ξέρω, κάτι επικοδραματικό, κάτι τέλος πάντων που είχε η δεκαετία του 80, που τελείως, μετά έφθινε τελείως την δεκαετία του 90. Δεν είχαν όλοι αυτά τα μαλλιά τα περίεργα. Αυτοί ξεκίνησαν σαν Jefferson Airplane, μετά γίνανε Jefferson Starship και στο τέλος μείνανε σκέτο Starship, όπως σαν Starship κυκλοφόρησε τον Athens Gonna Stop Us Now. Η μόδα δεν ήταν λοιπόν μόνο οι χέτες και αυτά τα περίεργα με το ένα μπουκάλι λακ στο μυαλό, ήταν στο μυαλό, στα μαλλιά, ήταν και πιο απλά τα πράγματα και ήταν η μόδα που καθιέρωσε το Boss. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Τζινάκι, λευκό τισέρτ και Dancing in the Dark. Με λίγο γυρισμένο μόνο την άκρη στο τισέρτ. Από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, από το Born in the USA.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: ότι πρέπει για ένα νησιάτικο μεσημέρι. Ειδικά όταν περιμένεις το Σαββατοκύριακο. Αύριο λοιπόν περιμένουμε 23 βαθμούς με συννεφιά. Και το κουκούνινγκ είναι η ιδέα δηλαδή. Την Κυριακή 26 με αρκετό ήλιο, μόνο με ήλιο. Την Δευτέρα 26 πάλι θα έχουμε λιακάδα. Την Τρίτη πέφτει ένα βαθμό η θερμοκρασία και έτσι θα πάει και η επόμενη εβδομάδα. Από ό,τι βλέπω τώρα η πρόγνωση είναι για την Πέμπτη ότι θα έχουμε και κάτι βροχές. Το λένε και σε κάποια site ότι θα χαλάσει ο καιρός την άλλη εβδομάδα, αλλά ακόμη το δίνουν τώρα για την Πέμπτη. Για να δούμε και δεν πειράζει, να το απολαύσουμε και αυτό. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Tilda Swinton. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρυλική ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η Στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing. Από τις 16 έως τις 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Onassis Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sagar. Στις performances, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρταρόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι προγονείς της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Tilda Swinton στο onassis.org.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: έχει και το ρυθμό των καταλληλών Shape of You. I'm in love with your body. Είπε, λέμε για τους δικούς μας δημοσιογράφους, τους Έλληνες, αλλά στην Αργεντινή το παρακάνανε. Δηλαδή δεν ξέρω τι κόλπο ήταν αυτό. Τι σαρδάμ, μάλλον δεν ήταν σαρδάμ, ήταν λάθος μεγάλο. Τέλος πάντων, ψάχνανε για ουφολόγο. Ψάχνανε για ουφολόγο για κάποιο θέμα που είχαν για τα UFO που είναι της μόδας τώρα τον τελευταίο καιρό. Δεν λέγονται βέβαια πλέον UFO, λέγονται UAP, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, πήραν τηλέφωνο τον ουφολόγο να τους ενημερώσει και να τους πει τη γνώμη του. Ξεκίνησαν να το ρωτάνε τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή του λέει: παιδιά, εγώ δεν είμαι ουφολόγος. Ουρολόγος είμαι. Άμα θέλετε να σας πω κάτι για αυτό το θέμα, να σας πω, αλλά για τα UFO δεν ξέρω. Πολύ ωραία γκάφα αυτή. Και αξίζει το κόπο δηλαδή να σώσεις και το βίντεο, να το έχεις αυτό στον υπολογιστή σου, να το βλέπεις για να σου φτιάχνει το κέφι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937 ο Τρίνι Λόπεζ. Έχω δέσιμο με ένα τραγούδι του Τρίνι Λόπεζ, το If I Had a Hammer, γιατί μας το διδάσκανε στο σχολείο. Ήταν ο τρόπος η Αγγλικού, που λέγαμε η Αγγλικού, τώρα δεν θυμάμαι και το όνομα, που μας έβαζε το If I Had a Hammer. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948 ο Μπράιαν Ίνο. Σαν σήμερα το 1956 ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο Ρήμας Κουρτινάιτης, αυτό, Κουρτινάιτης ήταν στην ίδια γενιά με το Σαμπόνις και αυτούς, δεν ήταν μπασκετμπολίστας Ρώσος. Ο Φρανκ Ντεμπούρ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής το 1970, ο Βασίλης Κικίλιας, τον λες μπασκετμπολίστα, τον λες και πολιτικό, σαν σήμερα το 1974. Το 1984 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Mr. Props που έχουμε λατρέψει το Waves και η Birdie το 1996.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Στο μεσημέρι της Παρασκευής, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Μην ξεχνάτε, στο Instagram θα βρείτε όλους μας τους διαγωνισμούς. Δώσουμε και εκεί, μπορείτε να ενημερωθείτε και να λάβετε μέρος όποτε θέλετε. Nick Kershaw, μετά Alana Miles και κλείνουμε την ώρα. Α, έχουμε και διαγωνισμό μέχρι τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Galaxy 92.
9: Amazing Music προστατώ εγώ. Galaxy 92, πήγαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους τώρα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ υπομονή. Δεν έχει νόημα να σας τους πω έναν. Πας ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια, όπου και αν πηγαίνεις, υπάρχει πρόβλημα. Και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά. Άλλη μια μουσική ώρα ξεκινάει με τι άλλο, Michael Jackson, καλό μεσημέρι.

0: Όλα τα ραδιόφωνα το κόβουν. Α, το είπε. Να το. You wanna walk, συνήθως το κόβουν εκεί πέρα στο I've got to let you know. Μου στείλανε ένα πολύ ωραίο βίντεο στο Instagram. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει. Κάτσε να το ανοίξω μόνο και μόνο για να θυμηθώ τον τίτλο του. Είναι λοιπόν ένας Βραζιλιάνος, ένας τύπος ο οποίος δεν είναι τέλος πάντων από τα πιο καλά παιδιά. Είναι κάτι πουλάει τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι πουλάει γιατί τα έχει μέσα σε ένα backpack. Έχει κάτσει κάπου και τον έχει πάρει ο ύπνος. Και πάνε να τον πιάσουν εντωμεταξύ. Δεν πάνε να τον σηκώσουν σιγά σιγά. Ποιος ξέρει, μην τον τρομάξουν. Δεν ξέρω τώρα πόσες φορές θα τον έχουν πιάσει ακόμη κιόλας. Και το αρχίζουν. Έλα, σήκω. Σήκω, έλα. Πάμε φυλακή. Έλα, σήκω. Αυτός εντωμεταξύ ανοίγει τα μάτια του, τρομάζει και σου λέει: τι έγινε, ρε παιδιά. Μην ανησυχείς. Μέσα θα σε πάμε και όλα εντάξει. Δείτε το. Πώς το λένε, ρε παιδιά. Θα σας το πω σε λίγο γιατί δεν μου βγάζει τον τίτλο. Κατά τα άλλα, έφυγε ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα από την Κίνα. Είχε θέμα, λέει: δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο καθόλου όσο ήταν στην Κίνα. Το είχε αφήσει στο Air Force One, το και εκείνος και όλο το επιτελείο. Γιατί τους είπαν οι Κινέζοι ότι, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά δεν είναι ασφαλή τα δεδομένα σας. Εδώ στην Κίνα δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει προσωπικό δεδομένο, είναι όλα χήμα, από ό,τι κατάλαβα τέλος πάντων από την περιγραφή. Οπότε άμα θέλετε, αφήστε τα κινητά σας εκεί στο αεροπλάνο. Έχουν πάρει τις ασφαλείας του, πήρανε κάποια άλλα burned phones, τέλος πάντων δεν έχουν εφαρμογές, δεν έχουν τίποτα, ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους και μέχρι εκεί έφτασε η ιστορία. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναπήρε το κινητό του όταν ξαναμπήκε στο Air Force One, που τώρα το χαρακτηρίζουν Wheels Up, δηλαδή απογειώθηκε από την Κίνα.
1: Galaxy 92.
0: Στον Galaxy 92, εδώ μέχρι τις 6.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χαιρετισμό του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, επισήμανε ότι η στρατηγική αυτονομία σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, δήλωσε ότι η αύξηση μισθών μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί ανάγχωμα στην ακρίβεια. Την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο προανήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε ομιλία του στο Energy Transition Summit. Μείωση 4,6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίο Σκι Θηραπάς 2026. Αύξηση 11,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία το Μάρτιο εφέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Who's gonna drive you home tonight? Αρκεί να προσέχει. Γενικά το αυτοκίνητο πρέπει να το προσέχουμε, παιδιά, και την συμπεριφορά στους δρόμους. Είδα ένα κοριτσάκι όπως ερχόμουν με αυτό το πατίνι, πάλι πήγαινε και αυτό μαλλιοκούβαρα. Παιδιά, προσέξτε λιγάκι με αυτά τα πατίνια. Λοιπόν, ο τίτλος του βίντεο στο Instagram σας έλεγα: Brazilian police give suspected drug dealer the gentlest arrest ever. Και είναι το account, είναι Daily Global. Μιλώντας για Instagram και για accounts, αφορά και αυτό που θα σας πω τώρα. Μπαίνετε στο Galaxy 92FM. Εκεί έτσι θα μας βρείτε στο Instagram, γιατί παίζουν και προσκλήσεις για την Τρίτη 19 του μηνός, που το Arts Club Live Stage υποδέχεται τον νορβηγό τραγουδοποιό Παλ Φλάτα, ο οποίος επιστρέφει για μια ιδιαίτερη ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα. Με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και την ατμοσφαιρική folk country αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς, ο Παλ Φλάτα έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία τόσο ως όλο καλλιτέχνης, όσο και ως ιδρυτικό μέλος των Midnight Choir. Οι ερμηνείες του γεμάτες συνέστημα και αφηγηματική δύναμη έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς σε όλη την Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, Τρίτη 19 του μηνός στο Arts Club Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 είναι και Κρήτης 1 στον Ταύρο. Εσείς μπαίνετε στο Instagram για να δείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό και τις προσκλήσεις. Την καλησπέρα μου στο Μαρούσι. Δεν λέμε καλησπέρα τώρα ακόμα, λέμε καλό μεσημέρι. Στην Καβάλα, δώσε λέει tip ψυχολογίας για το Σαββατοκύριακο. Τίποτα, παιδιά. Έναν εχθρό έχουμε ως ανθρωπότητα γενικότερα και ως άτομα, και αυτός ο εχθρός είναι ο χρόνος.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music, δεν πάει να πει τίποτα. Πού το, ξεκίνω το. Για το amazing music που λέγαμε. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Φτάσαμε στα μέσα της εκπομπής. Θα λέμε εδώ πέρα στο Galaxy 92 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο 36.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αλλά σας πω τώρα το όνομα Walter White. Θυμάστε τι ήτανε? Μάλλον τι δεν ήτανε, γιατί δεν υπήρξε ποτέ ως κανονικός άνθρωπος. Στο Τέξας ήταν ένας τηλεευαγγελιστής. Έχουν πάρα πολλούς τέτοιους στην Αμερική που κάνουν εκπομπές και λένε τέλος πάντων τις θεωρίες τους. Αυτός πίστευε, αυτός ο συγκεκριμένος για τον οποίο συζητάμε, έλεγε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο δεύτερος Μεσσίας και ότι έρχεται η αποκάλυψη την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 14 Ιουνίου. Πώς δεν είναι αυτό τώρα με τον Walter White? Πήγανε και του κάνανε μία έφοδο στο σπίτι του και ο τύπος μαγείρευε κανονικά crystal meth. Έτσι ξέρω κι εγώ να βλέπω Μεσσίες. Αυτή είναι η Αμέρικα. Πάμε να κλείσουμε την ώρα. You can do magic. I'll never be.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Οι τελευταίες μελέτες της νευροεπιστήμης αποκαλύπτουν πως η μεγαλύτερη ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού ονομάζεται μεταγνώση και αφορά την κατανόηση των γνωστικών μας διαδικασιών. Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να μπαίνουν σε θέση παρατήρησης του πώς σκέπτονται, πώς συμπεριφέρονται, πετυχαίνουν ουσιαστικές αλλαγές και εξελίξεις στη ζωή τους, γιατί δεν δρούν αυτοματοποιημένα. Πώς μπορείτε να αναπτύξετε κι εσείς αυτή την ικανότητα? Νούμερο 1. Ξεκινήστε με αναλογισμό. Όταν συμβεί κάτι που σας εντυπωσιάζει, καθίστε ήρεμα αργότερα και θυμηθείτε σαν παρατηρητής τι ακριβώς συνέβη, χωρίς ερμηνείες και κριτική. Παρατηρήστε σαν τρίτος πώς αντιδράσατε και αποφασίστε αν θέλετε να κινηθείτε στο μέλλον διαφορετικά. Νούμερο 2. Κάντε κάθε μέρα 10 λεπτά διαλογισμό. Εστιάστε στην αναπνοή σας και παρατηρήστε το μυαλό σας να φεύγει από την αναπνοή και επαναφέρετε το ήρεμα. Έτσι θα εξασκηθείτε στο να ελέγχετε εσείς τις σκέψεις σας και όχι αυτές εσάς. Και στο νούμερο 3. Βάλτε την αυτοπαρατήρηση στην καθημερινότητά σας. Κάντε ένα βήμα πίσω πριν αντιδράσετε και αναρωτηθείτε. Τι σκέπτομαι τώρα? Αυτό που πιστεύω με ωφελεί ή με εμποδίζει? Οι άνθρωποι με αυξημένη αυτογνωσία εξελίσσονται επειδή μπορούν να αντικαταστήσουν τις περιοριστικές πεπιθήσεις με ενδυναμωτικές. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92.

Και ποιο δεν το έχει χορέψει αυτό? Upside Down, Diana Ross. Πάντα στο Καλάξι 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Τέλος εβδομάδας. Αρχή ταλαιπωρίας τώρα, γιατί τα πράγματα χειροτέρεψαν από την προηγούμενη, πριν από μία ώρα περίπου, που είδαμε τους δρόμους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, θέλει πάρα πολύ υπομονή, γιατί να πω προσοχή, στεκόμαστε τώρα από ό,τι βλέπω σχεδόν σε όλες τις λεωφόρους της Αθήνας, αλλά και εκεί που ανοίγει θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και γενικότερα δεν θέλει να κάνουμε και τους έξυπνους, δεν μπαίνουμε στη ΛΕΑ κτλ. Όσο για τα μηχανάκια, τα προσέχουμε πάρα πολύ και τα ίδια πρέπει να προσέχουν. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92, το καλοκαίρι το συναυλιακό έχει ξεκινήσει, ξεκίνησε βέβαια πάρα πολύ ωραία με τους μετά. Απόψε στο Λυκαβητό έχει Πάτη Σμιθ. Προβληματισμένος άνθρωπος και πάρα πολύ ταλαντούχος, η Πάτη Σμιθ έχει γράψει τραγούδια και έχει ερμηνεύσει τραγούδια με πολύ νόημα. Και μέσα στο καλοκαίρι έρχονται πάρα πολύ, θα τα λέμε αυτά όσο πλησιάζει ο καιρός. Πάμε τώρα, Lenny Kravitz.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

από τα τραγούδια που τα μάθαμε σχετικά νωρίς με την κυκλοφορία τους χάρη στον αμερικάνικο σταθμό της βάσης εδώ του ελληνικού. Δεν ήταν στο ελληνικό σταθμό, νομίζω ήταν στη Νέα Μάκρη, δεν ήταν στο ελληνικό, αλλά τέλος πάντων έπαιζε το αμερικάνικο και στα AM. Και κάθομασταν και ακούγαμε τον Casey Kasem με το Top 40, τον Wolfman Jack. Αυτός πρέπει να είναι από τους πιο διάσημους ραδιοφωνικούς παραγωγούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να ήταν πιο διάσημος και από τον Howard Stern. Τέλος πάντων. Την Τρίτη, αν δεν έχετε τι να κάνετε, τώρα έχετε τι να κάνετε. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το «Η αλήθεια είναι» στο θέατρο 104 στον Κεραμικό, δηλαδή Ευμολπιδών 41. Οπότε ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email ή ανοίξτε το Instagram και στο email βάλτε στον παραλήπτη studio@galaxy92.gr, βάλτε από κάτω «Η αλήθεια είναι» ή θέατρο 104 και στο σώμα το email ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, στείλτε το. Είναι μια παράσταση του Δημήτρη Δημητριάδη, κοντεύει να κλείσει ένα μήνα, που έχει ανέβει και πάει πάρα πολύ καλά, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη. Όταν το διαφορετικό γίνεται στόχος, όταν οι γονείς χάνουν την πίστη τους στο παιδί τους, όταν η έξωθεν καλή μαρτυρία ομολογεί την αλήθεια, η ψυχή μας, την ψυχή μας, τότε η αλήθεια είναι. Πως το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη είναι ένα μικρό ευαγγέλιο των επίκτητων συμπλεγμάτων που όλοι μας κουβαλάμε. Μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM όπως το ακούτε μονοκόμματο και διαβάζετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Το mail το στείλατε, οπότε καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Τρίτη βράδυ στις 9.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.

0: 1470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα. Παιδιά, εγώ αυτή την παραλία δεν την ήξερα, την Μπρεξίζα. Καταρχάς η Μπρεξίζα είναι σαν να έχεις κάτι, σαν να έχεις βάλει κάτι στο φαγητό. Τι έβαλες και είναι τόσο ωραίο το μουσχαράκι? Έβαλα Μπρεξίζα. Άντε ρε φίλε, πολύ καλό. Μπρεξίζα ή και θα μπορούσε να είναι και κάτι, τι έπαθες? Νιώθω μια Μπρεξίζα τώρα, έφαγα λίγο το μουσχαράκι αυτό που έφτιαξες.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό χορευόταν και break dance. Λοιπόν, δώστε μου τώρα λίγο να οργανώσω τη σκέψη μου, γιατί έχω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε πρέπει να πλουτίσω. Θέλω αυτό το μηχάνημα. Είναι μια εταιρεία στην Αμερική που λέγεται Reflex Robotics. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα ρομπότ, το οποίο τι κάνει? Κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Δηλαδή δεν το έχουν να περπατάει έτσι σαν ανθρωποειδές. Το βάλανε πάνω σε ρόδες. Δεν ξέρω αν βολεύει για μεζονέτα, αλλά λογικά έτσι και λες δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν μένω σε μεζονέτα. Κάνει, λέει, όλες τις δουλειές του σπιτιού αυτό το πράγμα. Βοηθήστε με να πλουτίσω, γιατί φτάνει μέχρι τις 50.000 δολάρια, λέει, θα απολύεται αυτό το πράγμα. Σφουγγαρίζει, σκουπίζει, κάνει, δείχνει, στρώνει κρεβάτια, διπλώνει ρούχα, βάζει πλυντήριο και πλένει φρούτα και λαχανικά, σου κόβει και σαλάτα και άμα θέλει σου φτιάχνει και κανένα σμούθι και κάποια απλά γεύματα. Μεταξύ αδερφή μου πουλάει και κάτι φούρνους που μόνο δεν πάνε μόνοι τους να ψωνίσουν, οπότε προσπαθώ να τα συνδυάσω κάπως, κάτι δεν ξέρω πώς να πλουτίσουμε αυτή Reflex Robotics, μέχρι που παίρνω και μετοχές, δηλαδή μέχρι που δεν ξέρω τι θα κάνω για να μου στείλουν ένα τέτοιο μηχάνημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχετε ωραίο, φανταστικό, φοβερό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 3. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα, ακολουθεί ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στο 6-8.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στους δρόμους, ναι. Και εμείς είπαμε, τα λέμε πάλι την Δευτέρα. Teddy Swims τώρα, Melissa Etheridge, αν προλάβουμε, και κλείνει η ώρα, κλείνει η εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπ

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 90.

George Harrison, Got My Mind Set On You στον Galaxy στους 92 ακριβώς, με το ένα με το άλλο, 15 Μαΐου σήμερα. Κοίτα να δεις που φτάσαμε στα μέσα του μήνα και δεν το πολύ καταλάβαμε. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, στο τελείωμα της εβδομάδας, στον Galaxy στους 92 ακριβώς, για να αποσυμπιεστούμε, να αφήσουμε πίσω το στρες της εβδομάδας, να θυμηθούμε τεράστιες επιτυχίες, να επενδύσουμε σε κάποιες από αυτές, να κάνουμε το κατάλληλο warm-up για το Σαββατοκύριακο. Πολλά τραγούδια σε σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα, θα κάνουμε και διαγωνισμό. To France, από τη Maggie Riley για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

It's Only Love από το Simply Red. Λοιπόν, στους διαγωνισμούς του Galaxy 92 από εδώ και πέρα μπορείτε να λαμβάνετε μέρος ανά πάσα στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε τώρα να μπείτε στη σελίδα του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, να κάνετε follow, να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς μας και να πάρετε κι εσείς μέρος για να κερδίσετε τα δώρα που έχουμε για εσάς. Η συμμετοχή σας στο Galaxy92.gr. Την επόμενη ώρα έχουμε και διαγωνισμό. Λοιπόν, για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο, Jermaine Jackson και Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Phantom Galaxy στους 92 ακριβώς. Και τώρα ένα όχι φαν, αλλά σίγουρα fact, ώρα για προωθητικό μήνυμα. Ήξερες ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα? Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημείωσε το ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος αύριο, Σάββατο 16 του μήνα, και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. If you could read my mind, από Devon Square, για τη συνέχεια.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Για πρώτη φορά μετά και πρώτη φορά στην ιστορία γενικότερα έχουν πάει κουνούπια στην Ισλανδία λόγω της αλλαγής του κλίματος. Και εμείς άντε και ξέρουμε τα διαχειριζόμαστε. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν δει κουνούπι στη ζωή τους, τι να πούνε, πού να τους πάνε αυτά που είχαμε στον Εύρο, τα γκατζολόπτερα που είχαμε στο στρατό, που ήταν κάτι τέτοιο τεράστια. Λοιπόν, πώς είναι στα Ισλανδικά, έχουν όνομα για τα κουνούπια άραγε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν, έχουν. Λέγονται μοσκιτοφλούγκα. Μοσκιτοφλούγκα στην Ισλανδία.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Gnarls Barkley και Crazy στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας, το λέγαμε και λίγο πριν. Εκεί βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Πάρα πολύ βασικό, γιατί κάνετε και τις δικές σας λίστες και τις απολαμβάνετε όποια άλλη ώρα θέλετε εσείς. Βέβαια, εμείς σας στέλνουμε εδώ πολύ σωστά συντονισμένους, κλειδωμένους, που σημαίνει πως λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαι και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο και είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Μπράβο, Κατερίνα. Please don't leave me από Pretty Maids.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog.
6: Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με στιτηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Galaxy 92.

Relight My Fire από τον Dan Hartman στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παντός καιρού από εδώ και πέρα ο προορισμός στα Σαββατοκύριακα θα είναι η παραλία. Ο Μάιος, είπαμε, σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτός. Τι έχουν μείνει, 2 εβδομάδες, οπότε δεν σταματάει τίποτα το ελληνικό καλοκαιράκι και ειδικά όταν η καθημερινότητα στην Αθήνα σε ζορίζει, περιμένεις πώς και πώς το Σαββατοκύριακο για μια βουτιά. Τα μπάνια του λαού είναι ιερά, είπαμε, οπότε η θερμοκρασία όσα σκαμπανεβάσματα και αν έχει, όσες συννεφιές και αν έρθουν και μίνι βροχές, δεν μας σταματάει τίποτα. That's the way I like it, για τη συνέχεια, Casey and the Sunshine Band, στον Galaxy στους 92 ακριβώς, με το Θοδωρή Γιαννόπουλο να είναι στην παρέα σας μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Confide in Me από την Kylie Minogue. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Στους διαγωνισμούς του Galaxy 92 θυμίζω πως μπορείτε να λαμβάνετε μέρος ανά πάσα στιγμή πια. Τι σημαίνει αυτό? Μπαίνετε στη σελίδα του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, κάνετε follow, ενημερώνεστε για όλους τους διαγωνισμούς μας και παίρνετε και εσείς μέρος για να κερδίσετε τα δώρα που έχουμε για εσάς μέσα από το site μας galaxy92.gr.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ρίμον στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Την 3η 19 Μαΐου κλείνουμε ραντεβού στο Art Club Live Stage, γιατί υποδεχόμαστε τον νορβηγό τραγουδοποιό Παλ Φλάτα, ο οποίος επιστρέφει για μια ιδιαίτερη ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα, με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και την ατμοσφαιρική folk country αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς. Ο Παλ Φλάτα έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία, τόσο ως solo καλλιτέχνης όσο και ως ιδρυτικό μέλος των Midnight Choir. Οι ερμηνείες του, παιδιά, γεμάτες συνέστημα και αφηγηματική δύναμη, έχουν κερδίσει τους πάντες σε όλη την Ευρώπη. Εμείς θα χαμηλώσουμε τα φώτα και θα σας προσκαλέσουμε να βυθιστείτε στις μελωδίες και τους στίχους ενός από τους ρομαντικούς ποιητές της εποχής μας. Για τη συνέχεια, A Lover's Burned, αυτός είναι ο Mark Almond.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως πίτρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο.

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Μπορέσαμε να το ακούσουμε από τα πιο ωραία request, την αγαπώ πάρα πολύ, την Alice Merton, No Roots, στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Από κοντά θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στο CityLink, στο Πασαζί και το βράδυ στην Ταράτσα του Κουζίνα με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Αν θέλετε να απολαύσετε μουσικές με ωραία θέα και ίνους, είναι ό,τι πρέπει. Και το μεσημέρι στο Πασαζί, super duper, εάν βγείτε για τα ψώνια σας. Και ραδιοφωνικά την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6, που εδώ στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, θα σας αφήσω με Beloved, Sweet Harmony, πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
5: Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy

0: διαφημίσεις.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρατενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Galaxy.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.